0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 9:33. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Το Path

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Θέλω να αλλάζει η ζωή μαγικά, ξανά να γινόμουν το παιδί που υπήρξα παλιά.

διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 9:33. Star FM.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρφιόλακα. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σύμφωνα με ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του Ορμούς θα ανοίξει για όλους. Ανέφερε επίσης ότι σε κατάλληλη στιγμή, όταν όλα είναι ήρεμα, αμερικανικές δυνάμεις θα πάρουν από το Ιράν την πυρηνική σκόνη και θα την καταστρέψουν είτε στη χώρα είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μαζί με τους μεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ αναμένεται να πραγματοποιήσουν σήμερα τηλεδιάσκεψη και να υπογράψουν ηλεκτρονικά ένα μνημόνιο κατανόησης που θα παρατείνει την κατάπαυση του πυρός κατά 60 ημέρες, θα ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούς και θα δρομολογήσει διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Την ίδια ώρα, ανταποκριτής του Αλ Τζαζίρα στην Τεχεράνη μετέδωσε ότι οι Ιρανοί δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι θα υπογράψουν σήμερα το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε έχουν επιβεβαιώσει ότι η ηγεσία της χώρας έχει δώσει την έγκρισή της στο τελικό σχέδιο. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν εχθές πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ και ότι ο Ουάσιγκτον αποδέχθηκε βασικούς όρους της Τεχεράνης. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, κατηγορεί τον Νετανιάχου για πλήρη αποτυχία λόγω της πιθανής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβερνητική στρατηγική για το ιρανικό ζήτημα. Τώρα η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε 22 επιθέσεις με ντρόουνς και ρουκέτες κατά Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Παράλληλα υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια των επιθέσεων κατάφερε να αναχαιτήσει Ισραηλινά ντρόουνς. Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε χθες το απόγευμα 19χρονος Αιγύπτιος στην περιοχή των Αχαρνών στο ύψος του Αγίου Νικολάου. Άγνωστοι του επιτέθηκαν και του απέσπασαν χρηματικό ποσό καθώς και το κινητό του τηλέφωνο. Ο ίδιος αντιστάθηκε με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στο στήθος. Ο 19χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού. Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες. Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από όπλο φέρει ο άνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε χθες το βράδυ θανάσιμα τραυματισμένος μετά από πυροβολισμό στα Εξάρχεια στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μανώλη Μπενάκη. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η δολοφονία να αφορά υπόθεση ναρκωτικών. Συνελήφθη 72χρονος υπεύθυνος καταστήματος στην παραλία Ναβίσου, καθώς είχε τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα και ηχητικό εξοπλισμό, ενώ είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς είχε σφραγιστεί λίγες μέρες νωρίτερα από τις αρμόδιες αρχές. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του ιδιοκτήτη του καταστήματος. Στα 710 ανέρχονται πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 139, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Οι υγειονομικές αρχές καταγράφουν νέα έξαρση της επιδημίας, με την επαρχία Ιτούρι να αποτελεί το βασικό επίκεντρο της διασποράς. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη για ενίσχυση της διασυνοριακής ετοιμότητας, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου σε γειτονικές χώρες. Στα αθλητικά, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Στον 5ο και τελευταίο τελικό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού, έκαναν το 3-2 στη σειρά και πανηγύρισαν μετά το τρόπαιο της EuroLeague και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μετά το τέλος του αγώνα υπήρξε ένταση στα αποδυτήρια μεταξύ του παίκτη του Ολυμπιακού Τέρικ Τζόουνς και του παίκτη του Παναθηναϊκού Kendrick Nunn. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, για τον δεύτερο όμιλο, αγώνες μεταξύ του Κατάρ και της Ελβετίας ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 1-1. Για τον τρίτο όμιλο, ισοπαλία 1-1 αναδείχθηκαν η Βραζιλία με το Μαρόκο. Για τον ίδιο όμιλο, αυτή την ώρα η Αιτή αντιμετωπίζει τη Σκωτία, το σκορ 0-1 υπέρ τη Σκωτία στο ημίχρονο. Για τον τέταρτο όμιλο, στις 7 το πρωί, η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Τουρκία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθεριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι με υποβορείς διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Γενικά έθεριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Προβλέπεται στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Καλημέρα σας και καλή Κυριακή. Λίγο μετά τις 5 το πρωί και σας κρατάμε συντροφιά εδώ στον Sky 100,3 σε ένα ακόμη κυριακάτικο ξεκίνημα. Η Ανατολή βρίσκεται ακόμη μπροστά μας, η πόλη παραμένει ήσυχη και το καλοκαίρι δείχνει πια να έχει εγκατασταθεί για τα καλά στην καθημερινότητά μας. Κι όμως, όσο ήρεμο κι αν μοιάζει το πρωινό, η εβδομάδα που αφήνουμε πίσω μας ήταν γεμάτη γεγονότα, εξελίξεις που επηρεάζουν τις διεθνείς ισορροπίες, αποφάσεις που αγγίζουν την οικονομία, αλλά και ιστορίες ανθρώπων που συχνά παίρνουν κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας και αξίζει να τις προσέξουμε λίγο περισσότερο. Καλημέρα λοιπόν σε όσους βρίσκονται ήδη στο δρόμο για τη δουλειά, σε όσους μόλις τελείωσαν μια νυχτερινή βάρδια, σε εκείνους που ανοίγουν τώρα το παράθυρο και ξεκινούν την ημέρα τους με το ραδιόφωνο για παρέα, αλλά και σε όσους μας ακούν από κάποια άλλη γωνιά της Ελλάδας ή του κόσμου. Μέχρι τις 7 θα ταξιδέψουμε μαζί στην επικαιρότητα της εβδομάδας, θα σταθούμε σε όσα συζητήθηκαν περισσότερο, αλλά και σε όσα αξίζει να θυμόμαστε όταν οι τίτλοι αρχίζουν να ξεθοριάζουν. Καλημέρα λοιπόν στην παρέα του Sky 100,3. Εδώ μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία βρίσκεται η Δήμητρα Σταματίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο σε λίγη ώρα θα είναι εδώ κοντά μας ο Πέτρος Μωραΐτης για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σας». Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το κυριακάτικο πρωινό.

Σήμερα, 14 Ιουνίου, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του προφήτη Ελισαίου. Γιορτάζουν δηλαδή ο Ελισαίος και η Ελισαία, αλλά και όσοι ακούν στα ονόματα Ελισσό και Νύφων, να τους ευχηθούμε εμείς χρόνια πολλά, με υγεία, δύναμη και φως την ημέρα τους.

Ο ήλιος σήμερα στην Αθήνα θα ανατείλει στις 6 και 2 πρώτα λεπτά, θα δύσει περίπου στις 8 και 49 το απόγευμα. Αυτό σημαίνει ότι η σημερινή μέρα θα έχει διάρκεια 14 ώρες και 47 λεπτά, μια από τις μεγάλες, από τις φωτεινές ημέρες του Ιουνίου, λίγο πριν από το θερινό ηλιοστάσιο, με το καλοκαίρι πλέον να έχει πάρει κανονικά τη θέση του στην καθημερινότητά μας.

Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Μια ημέρα αφιερωμένη σε ανθρώπους που οι περισσότεροι δεν θα γνωρίσουμε ποτέ. Ανθρώπους που αφιερώνουν λίγα λεπτά από το χρόνο τους για να προσφέρουν κάτι που δεν μπορεί να παραχθεί σε κανένα εργαστήριο και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα φάρμακο, το αίμα. Η σημερινή ημέρα έχει επιλεγεί προς τιμήν του Αυστριακού γιατρού, του Καρλ Λαντστάινερ, του ανθρώπου που ανακάλυψε τις ομάδες αίματος και άνοιξε τον δρόμο για τις ασφαλείς μεταγγίσεις, μια ανακάλυψη που άλλαξε για πάντα την ιατρική επιστήμη. Όμως το πραγματικό πρόσωπο της ημέρας δεν είναι ένας επιστήμονας, είναι ο ανώνυμος αιμοδότης, ο άνθρωπος που προσφέρει λίγα μόνο λεπτά από τη ζωή του και μια μικρή ποσότητα αίματος, χωρίς να γνωρίζει ποιος θα τη χρειαστεί και χωρίς να περιμένει κανένα αντάλλαγμα. Κάπου σε ένα νοσοκομείο ένας τραυματίας, ένας ασθενής που υποβάλλεται σε θεραπεία, ένα παιδί ή ένας άνθρωπος που πρόκειται να χειρουργηθεί, μπορεί να εξαρτάται από αυτή την προσφορά. Μια πράξη αλληλεγγύης ανάμεσα σε ανθρώπους που πιθανότατα δεν θα συναντηθούν ποτέ. Η σημερινή μέρα έχει και έναν ακόμη στόχο, να υπενθυμίσει ότι οι ανάγκες για αίμα παραμένουν καθημερινές και διαρκείς και ότι κάθε κοινωνία χρειάζεται νέους εθελοντές αιμοδότες για να μπορεί να καλύπτει με ασφάλεια τις ανάγκες των ασθενών της. Γιατί μερικές φορές οι πιο σημαντικές πράξεις δεν είναι οι πιο θεαματικές, είναι εκείνες που γίνονται αθόρυβα, χωρίς προβολής και χωρίς αναγνώριση, αλλά έχουν τη δύναμη να χαρίσουν σε κάποιον κάτι ανεκτίμητο. Λίγο περισσότερο χρόνο ζωής.

Σαν σήμερα η ιστορία μας ταξιδεύει από τα πρώτα από στα κτίρια του Αμερικανικού Νότου και τα καταστρώματα ενός επαναστατημένου πολεμικού πλοίου, μέχρι το κατεχόμενο Παρίσι, τα γήπεδα της Αθήνας, τις πολιτικές ανακατατάξεις της σύγχρονης Ελλάδας και πρόσωπα που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην επιστήμη, την κοινωνία και τη μουσική. My lady Tappanville, you look so cold tonight. Και ξεκινάμε λοιπόν αυτό το ταξίδι μας πίσω στην ιστορία, από το μακρινό 1789, όταν ο πατήρ Ελάιζα Κρέγκ αποστάζει ουίσκι από καλαμπόκι στο Κεντάκι. Το ποτό θα συνδεθεί αργότερα με την Κομιτεία Μπέρμπον, θα γίνει γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο με αυτό το όνομα, ένα τοπικό προϊόν που με τα χρόνια θα εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της αμερικανικής παράδοσης.

Περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, η Ρωσική Αυτοκρατορία βρίσκεται σε αναβρασμό. Το 1905 σημειώνεται η περίφημη ανταρσία στο θορυκτό Ποτέμκιν. Οι ναύτες εξεγείρονται απέναντι στους αξιωματικούς τους σε μια περίοδο έντονων κοινωνικών και πολιτικών αναταραχών. Το γεγονός θα αποκτήσει σχεδόν μυθικές διαστάσεις και θα μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο γνωστά σύμβολα αντίστασης των αρχών του 20ου αιώνα. So 35 χρόνια αργότερα η Ευρώπη ζει μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές της. Το 1940 το Παρίσι παραδίδεται στη ναζιστική Γερμανία. Οι γερμανικές δυνάμεις εισέρχονται στη γαλλική πρωτεύουσα και η πόλη περνά σε μια μακρά περίοδο κατοχής. Η εικόνα της γερμανικής σημαίας κοντά στον πύργο του Άιφελ θα γίνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα του Δευτερού Παγκοσμίου Πολέμου.

Η επόμενη στάση μας φέρνει στο Νότιο Ατλαντικό. Το 1982 ολοκληρώνεται ο πόλεμος των Φόκλαντς. Ύστερα από 74 ημέρες συγκρούσεων, οι δυνάμεις της Αργεντινής παραδίδονται στους Βρετανούς. Μια σύντομη μεν, αλλά αιματηρή σύγκρουση που επηρέασε βαθιά την πολιτική ζωή και των δύο χωρών και εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημείο αναφοράς μέχρι σήμερα.

5 χρόνια αργότερα η Ελλάδα ζει μια από τις πιο έντονες αθλητικές στιγμές της νεότερης ιστορίας της. Είναι το 1987, όταν η Εθνική Ελλάδος κατακτά το Ευρωμπάσκετ της Αθήνας, νικώντας τον τελικό της Σοβιετική Ένωση με 103-101. Οι εικόνες από το κατάμεστο στάδιο ειρήνης και φιλίας και οι αυθόρμητοι πανηγυρισμοί σε ολόκληρη τη χώρα θα σηματοδοτήσουν και αυτή την αρχή μιας νέας λαμπρής εποχής για το ελληνικό μπάσκετ. Περνώντας πλέον στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, φτάνουμε στο 2015. Οι διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τους εκπροσώπους των θεσμών διακόπτονται χωρίς συμφωνία. Το αδιέξοδο εκείνων των ημερών, θυμόμαστε, θα εξελιχθεί σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της οικονομικής κρίσης, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις δραματικές εξελίξεις του καλοκαιριού.

Η ημέρα συνδέεται επίσης με προσωπικότητες που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην επιστήμη και την κοινωνία. Το 1864 γεννιέται ο Αλόις Αλτσχάιμερ, ο γερμανός νευρολόγος που θα δώσει το όνομά του στη νόσο, η οποία επηρεάζει τη μνήμη και τις γνωστικές λειτουργίες εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το 1928, μια μέρα σαν κι αυτή, γεννιέται ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. Μια από τις εμβληματικές φυσιογνωμίες της Κουβανικής Επανάστασης, που συνέδεσε το όνομά του με τα επαναστατικά κινήματα της Λατινικής Αμερικής και άφησε έντονο αποτύπωμα στην πολιτική ιστορία του περασμένου αιώνα.

Και το 1995, σιγή για πάντα, η κιθάρα του Rory Gallagher. Ο Ιρλανδός μουσικός υπήρξε ένας πραγματικός βιρτουόζος της κιθάρας και μια από τις πιο αγαπημένες μορφές της blues και της rock μουσικής. Παρότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 47 ετών, το όνομα του παραμένει μέχρι σήμερα συνώνυμο της αυθεντικότητας, του πάθους και της μουσικής δεξιοτεχνίας.

Να δούμε και μερικές χρηστικές πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα, αν έχετε οικόπεδο ή ακάλυπτο χώρο που χρειάζεται καθαρισμό, υπάρχει μια μικρή ανάσα χρόνου. Η προθεσμία που έλεγε στις 15 Ιουνίου παρατείνεται κατά μία εβδομάδα. Πλέον οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο έως τις 22 Ιουνίου για να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η απόφαση ελήφθη μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία έλαβε υπόψη τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα. Να θυμίσουμε πως η υποχρέωση αφορά οικόπεδα εντός σχεδίων πόλης ή οικισμών, ακάλυπτους χώρους, αλλά και ορισμένες εκτάσεις εκτός σχεδίου, όπου υπάρχει κτίσμα. Ο καθαρισμός περιλαμβάνει την απομάκρυση ξέρων χόρτων, κλαδιών, έφλεκτων υλικών και απορριμμάτων, ενώ οι ιδιοκτήτες οφείλουν να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή μέχρι το τέλος του Οκτώβρη. Προσοχή όμως, η παράταση δεν αλλάζει τις υποχρεώσεις ούτε τα πρόστιμα. Σε περίπτωση που δεν γίνει ο απαιτούμενος καθαρισμός, προβλέπεται πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστη χρέωση τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000. Παράλληλα, οι Δήμοι μπορούν να προχωρήσουν σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό, καταλογίζοντας το σχετικό κόστος στον ιδιοκτήτη. Αντίστοιχα, η παράλυση της δήλωσης μπορεί να επιφέρει διοικητικές κυρώσεις, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει πρόστιμο 5.000 ευρώ και ενδεχόμενες ποινικές συνέπειες. Με λίγα λόγια, η προθεσμία μεταφέρθηκε για τις 22 Ιουνίου, όχι όμως επαόριστον, και σε μια χώρα που κάθε καλοκαίρι δοκιμάζεται από τις πυρκαγιές, ο καθαρισμός ενός οικοπαίδου δεν προστατεύει μόνο μια περιουσία, προστατεύει και ολόκληρη τη γειτονιά.

Επίσης, μια χρήσιμη πληροφορία για τους συνταξιούχους και όσους θέλουν να προγραμματίσουν έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Έχουν ήδη ανακοινωθεί οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων του Ιουλίου και οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν σε δύο δόσεις, όπως συμβαίνει συνήθως, με βάση τον διαχωρισμό ανάμεσα σε μισθωτούς και μη μισθωτούς. Να το υπενθυμίσουμε κι εμείς από εδώ. Τετάρτη 25 Ιουνίου θα πληρωθούν οι συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολημένων. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι συντάξεις όσων συνταξιοδοτήθηκαν μετά το 2017 μέσω του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Δύο μέρες αργότερα, δηλαδή την Παρασκευή 27 Ιουνίου, θα ακολουθήσουν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, όπως του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και των υπόλοιπων ενταγμένων φορέων. Την ίδια μέρα θα καταβληθούν επίσης οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Όπως συμβαίνει συνήθως, τα ποσά εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, οπότε αρκετοί δικαιούχοι θα τα δουν διαθέσιμα λίγο νωρίτερα.

0: Και μια τελευταία πληροφορία. Αν η παλιά μπλε ταυτότητά σας βρίσκεται ακόμη στο πορτοφόλι και η έκδοση της νέας παραμένει στη λίστα με όσα θα κάνω κάποια στιγμή, ίσως είναι καλή στιγμή να το ξανασκεφτείτε. Από τις 3 Αυγούστου του 2026 υπενθυμίζουμε πως οι παλαιού τύπου ταυτότητες που δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα. Αυτό σημαίνει ότι μετά την ημερομηνία αυτή...
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 9.

Με καλημέρες να κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις καλημέρες που μας στέλνετε και από τα μηνύματα και από το τηλεφωνικό μας κέντρο. Να αναφέρουμε δύο από τα μηνύματά σας. Καλημέρα στην φίλη την Κωνσταντίνα που μας στέλνει την καλημέρα της από τη Ραφίνα. Καλημέρα και στον φίλο τον Θανάση Χριστοφίδη. Να έχετε όλοι και να έχουμε όλοι μια πολύ όμορφη Κυριακή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ παρέα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του Ορμούς θα ανοίξει για όλους. Την ίδια ώρα πάντως το Ιράν διαψεύδει ότι επίκειται σήμερα υπογραφή συμφωνίας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Τώρα, συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για σήμερα το βράδυ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν χθες πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Νετανιάχου για πλήρη αποτυχία λόγω της πιθανής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε χθες το απόγευμα 19χρονος Αιγύπτιος στην περιοχή των Αχανών στο ύψος του Αγίου Νικολάου. Άγνωστοι το επιτέθηκαν με σκοπό να τον ληστέψουν. Όταν αντιστάθηκε, τον τραυμάτισαν στο στήθος. Ο 19χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες. Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από όπλο φέρει ο άνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε χθες το βράδυ θανάσιμα τραυματισμένος μετά από πυροβολισμό στα Εξάρχεια. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η δολοφονία αναφορά υπόθεση ναρκωτικών. Συνελήφθη 72χρονος υπεύθυνος καταστήματος στην παραλία Αναβίσου, καθώς είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Στα 710 ανέρχονται πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 139. Νέα έξαρση της επιδημίας καταγράφουν οι υγειονομικές αρχές. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League, καθώς επικράτησε με 89-85 επί του Παναθηναϊκού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα. Στην Αττική έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι στον Sky 100,3. Καλημέρα σας. Περνάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και σε μια περίοδο που οι εξελίξεις διαδέχονται η μία την άλλη με ρυθμό που συχνά δεν αφήνει χρόνο για δεύτερη σκέψη. Μέσα στις τελευταίες ημέρες είδαμε γεγονότα που ξεπέρασαν τα εθνικά σύνορα, επηρέασαν αγορές, κυβερνήσεις και κοινωνίες και δημιούργησαν και νέα ερωτήματα για το τι μπορεί να ακολουθήσει. Θα κοιτάξουμε λίγο πιο πίσω από την πρώτη εικόνα, να δούμε όχι μόνο τι συμβαίνει, αλλά και γιατί έχει σημασία, ποιες είναι οι συνέπειες, ποια είναι η μεγαλύτερη εικόνα και πώς όλα αυτά συνδέονται τελικά με τη ζωή των ανθρώπων. Μείνετε μαζί μας.

0: Τις τελευταίες ημέρες ακούμε συνεχώς για μια πιθανή συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Μια συμφωνία που, αν τελικά προχωρήσει, θα μπορούσε να επηρεάσει από τις τιμές της ενέργειας μέχρι την ασφάλεια σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και φυσικά τη λειτουργία των στενών του Ορμούζ, από που περνά καθημερινά ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος, επιμένει ότι η συμφωνία μπορεί να υπογραφεί ακόμη και σήμερα και διαβεβαιώνει ότι αμέσως μετά τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως για την διεθνή ναυσιπλοεία. Και υπάρχει ακόμη μια λεπτομέρεια που δεν περνά παρατηρητή. Η σημερινή ημέρα συμπίπτει με τα 80 γενέθλια του Αμερικανού Προέδρου. Ένα γεγονός που έχει οδηγήσει ορισμένους στην Τεχεράνη να υποστηρίζουν ότι η Ουάσιγκτον θα ήθελε να συνδέσει μια ιστορική συμφωνία με μια συμβολική ημερομηνία. Πίσω όμως από τις δηλώσεις, τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις διπλωματικές επαφές, βρίσκεται και ένα πολύ πιο συγκεκριμένο ζήτημα. Ακούει στο όνομα 500 κιλά ουρανίου υψηλού εμπλωτισμού. Πρόκειται για το υλικό που οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να απομακρυνθεί ή να καταστραφεί, βρίσκεται στο Ιράν το συγκεκριμένο πυρηνικό υλικό, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης πυρηνικού όπλου. Το πρόβλημα είναι ότι το Ιράν δεν περίμενε τις διαπραγματεύσεις για να προστατεύσει τα αποθέματά του. Σύμφωνα με τις αμερικανικές εκτιμήσεις, τους τελευταίους μήνες η Τεχεράνη έχει σφραγίσει σύραγγες, έχει ενισχύσει υπόγειες εγκαταστάσεις και έχει μετατρέψει ορισμένα σημεία αποθήκευσης σε πραγματικά οχυρά, βαθιά κάτω από βουνά και στρώματα βράχων, υπό τον φόβο ότι σε περίπτωση στρατιωτικής κλιμάκωσης οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιχειρήσουν την κατάληψη του υλικού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι η τύχη αυτού του αποθέματος αποτελεί κεντρικό στοιχείο οποιασδήποτε συμφωνίας, ωστόσο ακόμη και αν υπάρξει πολιτική συμφωνία, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η τεχνική εφαρμογή της θα είναι μια πολύ πολύ σύνθετη υπόθεση. Θα χρειαστούν εξκαφείς, αποναρκοθετήσεις, εξειδικευμένα συνεργεία και πιθανότατα εβδομάδες αν όχι μηνών εργασιών για να ανακτηθεί με ασφάλεια το υλικό από τις υπόγειες εγκαταστάσεις. Έτσι, πίσω από τις δημόσιες δηλώσεις και τις διπλωματικές επαφές υπάρχει και ένα πολύ πρακτικό ερώτημα. Ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφωνήσουν τι θα γίνει με το ουράνιο, πόσο εύκολα θα είναι τελικά να φτάσει κανείς μέχρι αυτό. Και αυτό εξηγεί γιατί οι διαπραγματεύσεις δεν αφορούν μόνο υπογραφές και πολιτικές δεσμεύσεις, αφορούν και μια πολύ δύσκολη τεχνική επιχείρηση που θα αρχίσει την επόμενη ημέρα της συμφωνίας. Αν φυσικά η συμφωνία τελικά υπογραφεί. Ο Μιχάλης Ιγνατίου από την Ουάσιγκτον μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Λευκό Οίκο.
1: Πριν από λίγο ο πρόεδρος Τραμπ θα έλεγα ότι έχουν αλλάξει εντελώς τα πράγματα. Πριν από λίγο ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώσει ότι η συμφωνία με το Ιράν έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο. Και αμέσως μετά.
0: Και πιθανότατα εβδομάδες, αν όχι μηνών εργασιών, για να ανακτηθεί με ασφάλεια το υλικό από τις υπόγειες εγκαταστάσεις. Έτσι, πίσω από τις δημόσιες δηλώσεις και τις διπλωματικές επαφές υπάρχει και ένα πολύ πρακτικό ερώτημα. Ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφωνήσουν τι θα γίνει με το ουράνιο, πόσο εύκολα θα είναι τελικά να φτάσει κανείς μέχρι αυτό. Και αυτό εξηγεί γιατί οι διαπραγματεύσεις δεν αφορούν μόνο υπογραφές και πολιτικές δεσμεύσεις, αφορούν και μια πολύ δύσκολη τεχνική επιχείρηση που θα αρχίσει την επόμενη ημέρα της συμφωνίας. Αν φυσικά η συμφωνία τελικά υπογραφεί. Ο Μιχάλης Ιγνατίου από την Ουάσιγκτον μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Λευκό Οίκο.
1: Πριν από λίγο ο πρόεδρος Τραμπ θα έλεγα ότι έχουν αλλάξει εντελώς τα πράγματα. Πριν από λίγο ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώσει ότι η συμφωνία με το Ιράν έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο.

0: μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Λευκό Οίκο.
1: Πριν από λίγο ο πρόεδρος Τραμπ, θα έλεγα ότι έχουν αλλάξει εντελώς τα πράγματα. Πριν από λίγο ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο. Και αμέσως μετά, όπως λέει, την υπογραφή των στενών του Ορμούζ είναι ανοιχτό σε όλους. Άρα έχουμε ανακοίνωση της συμφωνίας από τον πρόεδρο Τραμπ. Είναι η 38η φορά, Χριστίνα. Και ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά δεν θα διαψευτεί ο πρόεδρος. Έκανε μια αναφορά στην συμφωνία που είχε υπογράψει ο Μπαράκ Ομπάμα, τον οποίο, όπως ξέρεις, πάντα ονομάζει Μπαράκ Χουσέιν Ομπάμα, και είπε ότι αυτή η συμφωνία ήταν ένας εύκολος, όμορφος, ομαλός δρόμος προς ένα πυρηνικό όπλο, εννοεί για το Ιράν, το οποίο το Ιράν θα είχε πριν από 6 χρόνια και θα το είχε χρησιμοποιήσει πολύ πριν. Η συμφωνία μου με το Ιράν είναι ακριβώς το αντίθετο, ένα τείχος για κανένα πυρηνικό όπλο, η δική του συμφωνία. Στην πραγματικότητα δεν θα υπάρχουν πυρηνικά όπλα, οι Ιρανοί δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα, ούτε θα μπορούν να αγοράσουν, ούτε να αναπτύξουν ή οποιασδήποτε άλλη μορφή προμήθεια πυρηνικών όπλων. Η σχέση μας με το Ιράν είναι πολύ διαφορετική, θα είναι πολύ διαφορετική και καλύτερη από ό,τι είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Έχουμε τους δύο από τους τρεις παίκτες, έχουμε και το Πακιστάν, που έκανε ακριβώς την ίδια ανακοίνωση. Μάλιστα. Ότι την Κυριακή θα γίνει ηλεκτρονική υπογραφή της συμφωνίας. Εξ αποστάσεως, πολύ σωστά. Βεβαίως πριν από μερικές ώρες οι Ιρανοί είπαν ότι δεν θα γίνει καμία υπογραφή την Κυριακή. Οπότε από τη στιγμή που μιλάω πρόεδρος της Αμερικής, μιλάω πρόεδρος της Αμερικής. Βεβαίως επαναλαμβάνω ότι τις προηγούμενες 37 φορές διαψεύτηκε η εχθρά. Αλλά αυτή τη φορά φαίνεται ότι είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
0: Μπορεί οι επόμενες εθνικές εκλογές να τοποθετούνται επισήμως το 2027, όμως το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει σταθερά και το κλίμα θυμίζει όλο και περισσότερο προεκλογική περίοδο. Κυβέρνηση για την πολίτευση ανταλλάσσουν πειρά για την οικονομία, για τις παροχές και για τις πολιτικές προτεραιότητες της επόμενης ημέρας, ενώ στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται και η συζήτηση για το ποιος μπορεί να εκφράσει πιστικότερα τον χώρο του κέντρου και της κεντροαριστεράς. Η κυβέρνηση επιμένει ότι στόχος παραμένει η πολιτική σταθερότητα και μια νέα αυτοδύναμη πορεία. Κατηγορεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης για έναν διαγωνισμό υποσχέσεων χωρίς σαφή κοστολόγηση. Από την άλλη πλευρά, το Πασόκ υποστηρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να αναβιώσει το δίπολο με τον Αλέξη Τσίπρα, επενδύοντας σε πολιτικές αντιπαραθέσεις του παρελθόντος αντί να απαντά στα σημερινά προβλήματα. Αφορμή για τη νέα σύγκρουση αποτέλεσαν οι προτέσεις για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αρχικά για τους νέους και στη συνέχεια για το σύνολο των πολιτών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με τα κόμματα να διαφωνούν τόσο για το περιεχόμενο όσο και για το κόστος των μέτρων. Και την ίδια στιγμή οι δημόσιες παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζουν να προκαλούν συζητήσεις και αναταράξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς, ενώ οι αναφορές του για την επόμενη μέρα του προοδευτικού χώρου έχουν ανοίξει ένα νέο κύκλο εσωκομματικών συζητήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο βέβαιο είναι ότι παρά τις διαβεβαιώσεις πως οι κάλπες βρίσκονται ακόμη μακριά, τα κόμματα κινούνται ήδη με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Η συνάδελφος Μαρία Τσιλνίκου έχει το ρεπορτάζ.
2: Σε εκλογικό συναγερμό βρίσκονται τα κόμματα. Η κυβέρνηση θέτει ως στόχο την αυτοδυναμία στις εκλογές, με το Πασόκ να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία πως επενδύει στο δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας.
3: Εμείς αυτό που επιλέγουμε είναι ξεκάθαρα η σταθερότητα, η αξιοπιστία μας και η εμπειρία μας που έχουμε για να οδηγηθούμε χωρίς κανένα περιθώριο χαλαρής ψήφου σε μία κάλπη την Κυριακή για μία αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί από τον ελληνικό λαό. Έχει κριθεί και για τις εφαρμοσμένες πολιτικές του.
4: Βολεύει τη Νέα Δημοκρατία η αναστήλωση του δίπολου του 2019-2023, διότι συσπυρώνει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, το σκιάχτρο και το φόβητρο του 2015. Η Δημοκρατία είναι παιχνίδι ανατροπών, Δεν είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος όπως κάποιοι θέλουν να στήσουν δίπολα του παρελθόντος.
2: Νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης έριξε τόσο η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών, όσο και του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πρότεινε να ενισχύσει

0: μέτρο για όλους τους πολίτες της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.
1: Εμείς λοιπόν δεν τάζουμε, πράττουμε. Παρακολουθούμε όμως έναν διαγωνισμό ποιος θα δώσει και τα περισσότερα και ποιος θα πει το καλύτερο. Ποιος προτείνει μέτρα θα πρέπει δημοσιονομικά να μας τα αιτιολογήσει. Δεν μπορεί ο καθένας να τάζει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Ανάχωμα στον οικονομικό λαϊκισμό.
2: Δεν πρόκειται για λόγια του αέρα, ούτε θα μπούμε σε έναν διαγωνισμό παροχολογίες όπως κάνουν άλλα κόμματα. Εμείς προχωράμε με αξιοπιστία, σχέδιο και μεθοδικότητα για την Ελλάδα του αύριο.
3: Να ανακαλύπτουμε τον τροχό. Αντιμετωπίζουμε τη μετακίνηση ως κοινωνικό
4: δικαίωμα.
3: Εσείς
4: είπατε δωρεάν.
3: Εμείς δεν μου ακούγεται δίκαιο να ζω σε μια χώρα η οποία ταλανίζεται από βαθιά κρίση και διαφθορά.
5: Όλοι δωρεάν λέει.
6: Εσείς τι λέτε.
5: Αθήνα Θεσσαλονίκη. Εγώ λέω δωρεάν λεωφορεία, ναυτιλία, τρένα, αεροπλάνα, υπερατλαντικά. Μα δεν είναι πολιτική αυτή.
0: Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η δήλωσή του πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο έχει προκαλέσει νέες φουρτούνες στην Κουμουνδούρου, με τον Παύλο Πολάκη να ζητά απαντήσεις από τον Σοκράτη Φάμελο.
7: Από χθες περιμένω την αντίδραση του Προέδρου Φάμελου. Μέχρι στιγμής, άκρα του τάφου σιωπή στην Κουμουνδούρου βασιλεύει.
8: Ο κύριος Τσίπρας νομίζω δεν μπορεί να αφήσει κανένα συγκίνητο η προσπάθεια που καταβάλει στον χώρο τον ευρύτερο και τον προοδευτικό. Από εκεί πέρα όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα έχει πάρει κάποιες αποφάσεις. Μάλιστα την προηγούμενη Σάββατο, πριν από μια εβδομάδα ακριβώς. Ελήφθη μια απόφαση που δεν αφήνει και πολλές παρερμηνίες.
0: Παρότι τα κόμματα ήδη κινούνται προεκλογικά, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος περιοδεύει σήμερα στη Ρόδο, επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
9: Νέες λεπτομέρειες τώρα έρχονται στο φως για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες μέσα από τις συνομιλίες που κατέγραψαν οι κοργοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι διάλογοι αποτυπώνουν ένα εκτεταμένο δίκτυο παρεμβάσεων, μεσολαβήσεων και χρηματισμών που φέρεται να επηρέαζε κρίσιμες αποφάσεις γύρω από οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές εγκρίσεις. Σε μια από τις υποθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, δικηγόρος που εκπροσωπούσε υπόθεση αυθαίρετου κτίσματος στη Μύκονο, φαίνεται να παρέδωσε μεσομεσάζοντα χιλιάδες ευρώ με στόχο τη διευθέτηση της υπόθεσης. Σε άλλη περίπτωση, που αφορά τριώροφο κτίριο στη Νέα Πεντέλη, οι αρχές εξετάζουν καταγγελίες για παρεμβάσεις σε γνωμοδοτικό όργανο μετά από αρχική απορριπτική απόφαση. Οι ερευνητές θεωρούν ότι οι απομαγνητοφωνημένοι διάλογοι αποκαλύπτουν όχι μόνο τη λειτουργία του κυκλώματος, αλλά και το αίσθημα ατιμωρησίας με το οποίο φέρονται να δρούσαν τα μέλη του. Ο Παναγιώτης Πυρόπουλος έχει το ρεπορτάζ.
10: Στην έκθεση ανάλυσης της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, οι φυσικές παρακολουθήσεις και οι κοργοί των συνομιλιών αναδεικνύουν, Χριστίνα, το ευρύ δίκτυο διαφοράς, χρηματισμών, της προσπάθειας δωροδοκιών και επιρροή σε όλη την αλυσίδα αυτών των αδειοδοτήσεων. Σε έναν από αυτούς αναδεικνύεται η απληστία της φάμπρικας των πολεοδομιών που ήθελε να επεκταθούν και στη Μύκονο. Συγκεκριμένα το Δεκέμβριο του 2025, ένας 51χρονος δικηγόρος και μέτοχος σε αρχιτεκτονική εταιρεία απευθύνεται στην 50χρονη αρχηγό προκειμένου να τον βοηθήσει στην διευθέτηση ενός αυθαίρετου κτίσματος στην Μύκονο. Ο δικηγόρος μάλιστα είχε παραδώσει σε Χριστίνα 15.000 ευρώ σε έναν 63χρονο αρχιτέκτονα, ο οποίος ουσιαστικά έκανε το μεσολαβητή προκειμένου να χρηματίσει, όπως αναφέρεται στην γραφεία, δύο υπαλλήλους της ειδών Μυκόνου. Και ο προϊστάμενος της πολεοδομίας δεν υπέγραψε τελικά τη διευθέτηση για να ακολουθήσει όμως ένας διάλογος, τον οποίο μπορούμε να ακούσουμε.
11: Αφού νομίζω πως δεν πληρώθηκε κιόλας. Πληρώθηκε.
12: Ρε, πήρε και 15 μαύρα, ακριβώς για αυτό το λόγο.
11: Ω Χριστέ μου, εγώ έχω μείνει ήσυχη ότι έχει γίνει αυτό. Γιατί με είχε πάρει ο αρχιτέκτονας και μου λέει εντάξει, τότε που είχε πάει στη Μύκονο, συνεννοήθηκε και όλα καλά.
12: Να σου πω, μήπως θα του πω να παραιτηθεί να τα αναλάβει κάποιος άλλος και να πάει πολιτικά πλέον από πάνω.
10: Τον Ιανουάριο επίσης, Χριστίνα, του 2026, ο 59χρονος αρχηγός μέσω του 56χρονου Προέδρου του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Βορείου Τομέα Αττικής και μιας 69χρονης μέλους του ίδιου Συμβουλίου επιχειρεί την θετική γνωμοδότηση για ένα τριώροφο κτίριο στην Νέα Πεντέλη. Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου είναι απορριπτική μετά από μια καταγγελία γυναίκας. Και εδώ θα σου πω ότι φαίνεται το μέγεθος της έπαρσης, θα σου έλεγα, ισχύως του 59χρονου αρχηγού σε συνομιλία του με έναν 44χρονο αρχιτέκτονα του κτιρίου.
12: Με απορρίψανε.
4: Ρε μα, το πιστεύω. Έχει ξεφύγει τελείως το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Μία χάρη ζήτησα και εγώ, ρε π***σα χρόνια. Έναν άνθρωπο ζήτησα να περάσετε.
12: Και η κάτω έχει τρεις καταγγελίες από το δικό μου.
4: Έχει καταγγελία. Φέρ την άδεια της αυτής. Θα την τεινάξω στον αέρα να της το σπίτι.
12: Όχι μωρέ, εντάξει.
13: Είναι ενδεικτική το πώς λειτουργούσαν και αποκαλυπτική αυτή η διάλογη.
10: Σε συνέχεια αυτού του διαλόγου, Χριστίνα, ο ιδιοκτήτης του κτηρίου, να σου πω ότι αναφέρει για τον 56χρονο πρόεδρο του Συμβουλίου ότι θα ζητήσει πίσω τα 10.000 ευρώ και μάλιστα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δύο φορές του έχουμε δώσει γλυκό. Εγώ θα κάνω ανώνυμη καταγγελία για χρηματισμό σε βάρος του. Θα του τη φέρω, μην αγχώνεσαι. Ωστόσο, να πούμε ότι δύο μήνες αργότερα, με τη μεσολάβηση της 69χρονης, το ίδιο Συμβούλιο εξέδωσε θετική γνωμοδότηση για το συγκεκριμένο ακίνητο.
9: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και στο θρίλερ της Αιγιαλίας που παραμένει ανοιχτό παρά την προφυλάκηση του βασικού κατηγορουμένου για το διπλό φωνικό που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, ο 65χρονος Ιταλός, σύντροφος της 54χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μαζί με τον 26χρονο γιο της στο Λόγκο Αιγιαλίας, κρίθηκε προφυλακιστέως μετά από πολύ ωραία απολογία, κατά τη διάρκεια της οποίας επέμεινε στην αθωότητά του και αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Την ίδια ώρα οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τα στοιχεία που θα φωτίσουν με μεγαλύτερη βεβαιότητα τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι το μοιραίο βράδυ. Από την έρευνα μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει η παρουσία τρίτου προσώπου, ενώ τα ιατροδικαστικά ευρήματα φαίνεται να αποκλείουν το ενδεχόμενο οι δύο νεκροί να τραυματίστηκαν μεταξύ τους, όπως είχε υποστηριχθεί από την πλευρά της υπεράσπισης. Ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την μητέρα και το γιο σε κλίμα βαθιάς οδύνης, ζητώντας απαντήσεις για μια υπόθεση που εξακολουθεί να γεννά περισσότερα ερωτήματα από όσα έχει λύσει. Η Κάτια Νιάκαρη μας μεταφέρει το ρεπορτάζ.
6: Το θρίλερ για το αγριοδιπλό φωνικό στον Λόγκο Αιγιαλίας που συγκλώνησε το Πανελλήνιο με θύματα την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της και βασικό κατηγορούμενο τον 65χρονο Ιταλό σύντροφό της που πήρε το δρόμο για τις φυλακές, συνεχίζεται εν αναμονή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.
13: Με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα και κατόπιν μιας μαραθώνιας απολογίας που διήρκησε πάνω από 4 ώρες, ο 65χρονος κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέως. Απάντησε σε όλα τα ερωτήματα, έμεινε πιστός στους ισχυρισμούς του, ενώ σύμφωνα με τη δικηγόρο του δεν έλειψαν και οι στιγμές όπου ο ίδιος κατέρευσε.
14: Ήταν ξεκαθαρισμένο στην οικογένεια ότι η γιαγιά ήθελε να δώσει το σπίτι και το οικόπεδο στον εγγονό. Καμία σχέση με δίθεν οικονομικό κίνητρο. Ήμουν ερωτευμένος με τη Μαρία και είμαι ακόμα. Όταν η Μαρία αντιμετώπιζε προβλήματα, την έτρεχα εγώ. Στην Ιταλία κάθισα 4 μήνες μαζί της. Αγαπάω τη γυναίκα μου και το παιδί.
15: Έχουμε την κάτωψη του σπιτιού, από την οποία προκύπτει ότι το δωμάτιο το οποίο έγινε ο φόνος ή η φόνη, δεν συνορεύουν, αλλά απέχουν με 3 πάρα πολύ μεγάλους τείχους σε σχέση με το σημείο το οποίο κοιμόταν ο κατηγορούμενος. Έως τις 7:20 το πρωί.
6: Από την έρευνα των αστυνομικών μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει πάντως η παρουσία άλλου ατόμου, ενώ ιατροδικαστικά καταρρύπτεται ο ισχυρισμός ότι μητέρα και γιος θα μπορούσαν να έχουν αλληλοσκοτωθεί.
16: Κανένας δεν ξέρει τι γίνεται μέσα στο σπίτι. Όταν κλείνει μια πόρτα, δεν μπορεί να ξέρει κανένας τι γίνεται μέσα.
6: Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ο δράστης του διπλού φωνικού είχε πολύ χρόνο στην διάθεσή του για να καλύψει τα ίχνη του. Ίσως αυτό εξηγεί ότι στα χέρια του κατηγορουμένου δεν βρέθηκε πυρίτιδα.
17: Λείπουν σοβαρά στοιχεία τυπικής φύσεως από τη δικογραφία που αφορούν τη σχέση του ζευγαριού, εκκρεμούν οι τοξικολογικές, εκκρεμούν οι εξετάσεις για πυρίτιδα, οι βαλιστικοί, εκκρεμούν τα πάντα.
6: Με ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα για DNA από τα νύχια της 54χρονης με αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας να θεωρούν ότι δεν θα βρεθεί του κατηγορουμένου, καθώς ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε σημάδια πάλης πάνω του.
18: Ήταν μια γλυκύτατη κοπέλα, μια ψυχούλα. Πώς μπόρεσε και το έκανε.
6: Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα και της γενικότερης εξερεύνησης στον τόπο του εγκλήματος, ο οποίος παρουσιάζει εικόνα αλλίωσης. Με τον κατηγορούμενο να μην δίνει στους αστυνομικούς σαφείς απαντήσεις για την απουσία αντικειμένων, όπως σαφή απάντηση δεν έδωσε και για το κινητό της συντρόφου του, από το οποίο εντοπίστηκε μόνο ένα μέρος του κρυμμένο σε βιβλιοθήκη.
18: Εννοείται, έχουμε όλοι συγκλονιστεί για αυτό το οποίο έγινε.
6: Οι αστυνομικοί στάθηκαν σε μια σημαντική κατάθεση μάρτυρα, ο οποίος ανέφερε ότι δύο μέρες πριν το διπλοφωνικό, 65χρονος του ζήτησε να πάει το όπλο σε οπλουργό στο Αίγιο για να το κάνει λειτουργικό. Πρόκειται για τον πρώτο άνθρωπο στον οποίο τηλεφώνησε ο Ιταλός αντί να καλέσει τις αρχές.
19: Έπεσα από τα σύνορα. Δεν το πίστευα.
6: Οι κηδείες μητέρας και γιού τελέστηκαν σε κλίμα Οδύνη σήμερα, όπου συγγενείς και φίλοι τους είπαν το τελευταίο αντίο.
9: Σχεδόν έναν χρόνο μετά την τραγωδία που είχε συγκλονίσει τη χώρα, η δικαιοσύνη έριξε την αυλαία σε μια από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις των τελευταίων ετών. Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ενόχους και τους τέσσερις κατηγορούμενους για τον θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Αύγουστο του 2024 σε Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Η βαρύτερη ποινή επιβλήθηκε στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, ποινές επιβλήθηκαν και στους υπόλοιπους κατηγορούμενους, ανάμεσά τους ο χειριστής του παιχνιδιού και ο μηχανισμός που είχε μηχανικό συγγνώμη που είχε εκδώσει τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου. Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ όταν ο 19χρονος εξφεντονίστηκε από το παιχνίδι μπροστά στα μάτια συγγενών και φίλων του, χάνοντας τη ζωή του μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Κατά τη διάρκεια της ακροματικής διαδικασίας παρουσιάστηκαν στοιχεία που σύμφωνα με το δικαστήριο έδειχναν σοβαρές ελλείψεις στη συντήρηση και τη λειτουργία του μηχανήματος, καθώς και ανεπάρκεια των μέτρων ασφαλείας. Για την οικογένεια του άτυχου νεαρού, η απόφαση αποτελεί ένα πρώτο βήμα δικαίωσης, χωρίς ωστόσο να κλείνει το κεφάλαιο της προσωπικής τους απώλειας. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση του δικαστηρίου στέλνει ένα σαφές μήνυμα για την ευθύνη που συνοδεύει τη λειτουργία χώρων ψυχαγωγίας και την υποχρέωση τήρησης των κανόνων ασφαλείας, ιδιαίτερα όταν από αυτούς εξαρτώνται ανθρώπινες ζωές. Η Μέρη Τούμπα επιμελήθηκε το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε.
20: Θεωρώ ότι θα εκτελεστούν όλες οι ποινές, όσο και αν τους έχουν λυπηθεί, γιατί τελικά έχουν λυπηθεί τους κατηγορουμένους και όχι το παιδί το οποίο βρίσκεται στο χώμα.
21: Ο πατέρας του 19χρονου Γιάννη μόλις έχει ακούσει την ετοιμιγορία του δικαστηρίου που κρίνει ένοχους και τους τέσσερις κατηγορούμενους για τον θάνατο του γιου του σε Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική τον Αύγουστο του 2024.
20: Δεν θα σταματήσω τον αγώνα. 2-2,5 χρόνια θα προσθέσουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο, ώστε να διατηρηθούν οι ποινές και να εκτελεστούν μάλλον οι ποινές στον επόμενο βαθμό.
22: Μνήμη του Γιάννη που χάθηκε απαιτεί αλήθεια, ευθύνη και δικαιοσύνη και σήμερα έγινε ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
21: Ποινή ισόβιας κάθερξης επιβλήθηκε στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ενώ στη σύζυγό του επιβλήθηκε κάθερξη 9 ετών με ανασταλτικό χαρακτήρα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
23: Αυτό δεν είναι ένα δυστύχημα να θεωρείται φόνος. Ήταν ένα τραγικό δυστύχημα. Και όμως ο άνθρωπος αυτός καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη.
21: Το βράδυ της 19ης Αυγούστου του 2024 στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική σημειώθηκε το δυστύχημα που στήχησε τη ζωή στον 19χρονο Γιάννη Καμπαϊλή. Ο άτυχος νεαρός βρισκόταν μαζί με τον αδερφό του στο παιχνίδι Crazy Dance όταν εξφενδονίστηκε από το μηχάνημα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. Στη δίκη αποκαλύφθηκε ότι το μηχάνημα δεν είχε συντηρηθεί σωστά, δεν ήταν επαρκώς εδρασμένο και λειτουργούσε χωρίς ουσιαστικά μέτρα ασφαλείας.
24: Ακούσαμε ένα πολύ δυνατό θόρυβο, να βλέπουμε τα παιδιά να πετάγονται προς τα πίσω και τρέξαμε πάνω στο παιδί απευθείας.
21: Τον χειριστή του παιχνιδιού το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο και το επέβαλε συνολική ποινή κάθριξης 6 ετών καθώς και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ.
25: Το δικαστήριο έκανε δεκτό τον ισχυρισμό της και μετέτρεψε την κατηγορία. Προφανώς δεν υπάρχει πλέον δόλος για εμάς, παρά μόνο η θανατηφόρα έκθεση.
21: Η συνολική ποινή κάθριξης για μηχανολόγο μηχανικό που είχε εκδώσει τα πιστοποιητικά ελέγχου ανέρχεται σε 13 έτη, ενώ επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ.
26: Εμφορούνται οι δικαστικές αποφάσεις και οι δικαστικές κρίσεις από σημεία των καιρών και γίνομαι πολύ ξεκάθαρος από το φαινόμενο του ποινικού λαϊκισμού, του ηθικού πανικού.
21: Εκτός από τον ιδιοκτήτη, άλλοι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι το εφετείο.

Το πρώτο φως της ημέρας έχει αρχίσει να μπαίνει και εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky 100,3, όπως και τα μήνυματά σας που έρχονται εδώ στην πλατφόρμα μέσα από το sky.gr και το ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στέλνετε, μπαίνετε σε αυτόν τον κόπο να μας στείλετε τις καλημέρες σας. Καλημέρα λοιπόν, καλή Κυριακή, καλημέρα στον φίλο τον Κώστα Παπαδάκη, καλημέρα στον φίλο τον Δημήτρη από την Καλυθέα. Μεγαλώνει η παρέα μας. Σε λίγο θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων, θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά και θα συνεχίσουμε εδώ παρέα την εκπομπή μας.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
5: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά την υπογραφή του στενού του ορμούς θα ανοίξει για όλους. Ανέφερε επίσης ότι σε κατάλληλη στιγμή, όταν όλα θα είναι ήρεμα, αμερικανικές δυνάμεις θα πάρουν από το Ιράν την πυρηνική σκόνη και θα την καταστρέψουν είτε στη χώρα είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιους, οι δύο πλευρές αναμένεται να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, το οποίο φέρεται να προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, επανέναρξη συνομιλιών για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα και ρυθμίσεις για τα στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, το Ιράν διαψεύδει ότι επίκειται σήμερα υπογραφή συμφωνίας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρση, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν χθες πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ και ότι ο Ουάσιγκτον αποδέχθηκε βασικούς όρους της Τεχεράνης. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, κατηγορεί τον Νετανιάχου για πλήρη αποτυχία λόγω της πιθανής συμφωνίας ΗΠΑ, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβερνητική στρατηγική για το ιρανικό ζήτημα. Την ίδια ώρα, διαδηλωτές στην ιρανική πόλη Μασχάντ συγκεντρώθηκαν έξω από κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Αμπάς Αραχσί και ζητώντας την παραίτησή του μετά την ανακοίνωση για μια πιθανή επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Οι συγκεντρωμένοι τον κατηγόρησαν για προδοσία. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε 22 επιθέσεις με ντρόουνς και ρουκέτες κατά Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο μέσα στο τελευταίο 24ωρο, ενώ υποστήριξε ότι αναχέτησε Ισραηλινά ντρόουνς. Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από όπλο φέρει ο άντρας, περίπου 35 ετών, που εντοπίστηκε χθες το βράδυ θανάσιμα τραυματισμένος μετά από πυροβολισμό στα Εξάρχεια στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μανουήλ Μπενάκη. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η δολοφονία αναφορά υπόθεση ναρκωτικών. Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε χθες το απόγευμα 19χρονος Αιγύπτιος στην περιοχή των Αχαρνών στο ύψος του Αγίου Νικολάου. Άγνωστοι του επιτέθηκαν με σκοπό να τον ληστέψουν. Όταν αντιστάθηκε, τον τραυμάτισαν στο στήθος. Ο 19χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού. Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες. Συνελήφθη 72χρονος υπεύθυνος καταστήματος στην παραλία Αναβίσου, καθώς είχε τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα και ηχητικό εξοπλισμό, ενώ είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς είχε σφραγιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα από τις αρμόδιες αρχές. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του ιδιοκτήτη του καταστήματος. Στα 710 ανέρχονται πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει στους 139. Νέα έξαρση της επιδημίας καταγράφουν οι υγειονομικές αρχές, με την επαρχία Ιτούρι να αποτελεί το βασικό επίκεντρο της διασποράς. Ειδικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη για ενίσχυση της διασυνοριακής ετοιμότητας, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου σε γειτονικές χώρες. Στα αθλητικά, ο πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Στον πέμπτο και τελευταίο τελικό, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού. Έκαναν το 3-2 στη σειρά και πανηγύρισαν μετά το τρόπαιο της EuroLeague και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μετά το τέλος του αγώνα, υπήρξε ένταση στα αποδυτήρια μεταξύ του παίκτη του Ολυμπιακού Tyreek Jones και του παίκτη του Παναθηναϊκού Kendrick Nunn. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαιρού, για τον δεύτερο όμιλο, αγώνες μεταξύ του Κατάρ και της Ελβετίας ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 1-1. Για τον τρίτο όμιλο, ισοπαλία 1-1 αναδείχθηκαν η Βραζιλία με το Μαρόκο. Για τον ίδιο όμιλο, η Σκωτία επικράτησε τη Σαϊτή με σκορ 0-1. Για τον τέταρτο όμιλο, στις 7 το πρωί, η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Τουρκία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Προβλέπεται κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και βόρεια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Υπάρχουν τραγούδια που μοιάζουν περισσότερο με ένα ταξίδι παρά με μια ιστορία. Τραγούδια που δεν περιγράφουν ένα συγκεκριμένο γεγονός, αλλά μια ανάγκη. Την ανάγκη να αφήσεις για λίγο πίσω σου την πραγματικότητα και να αναζητήσεις μια διαφορετική διαδρομή. Ένα από αυτά είναι αυτό που ακούμε, το Mr. Tambourine Man του Bob Dylan. Το τραγούδι γράφεται το 1964, κυκλοφορεί τον Μάρτιο του 65, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Dylan μετατρέπεται από έναν πολλά υποσχόμενο τραγουδοποιό σε μια από τις σημαντικότερες φωνές της γενιές του. Οι στίχοι μιλούν για έναν μυστηριώδη μουσικό που καλείται να οδηγήσει τον αφηγητή σε ένα συμβολικό ταξίδι μακριά από την κούραση και τους περιορισμούς της καθημερινότητας. Η άνοιξη του 1965 είναι μια εποχή μεγάλων αλλαγών. Στις 18 Μαρτίου ο σοβιετικός κοσμοναύτης Αλεξέι Λεόνοφ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που περπατά στο διάστημα. Λίγες ημέρες αργότερα ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ηγείται της ιστορικής πορείας από τη Σέλμα στο Μοντγκόμερι σε μια από τις σημαντικότερες στιγμές του αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια εποχή που η ανθρωπότητα κοιτάζει ταυτόχρονα προς τα αστέρια αλλά και προς τον ίδιο της τον εαυτό. Αναζητά τεχνολογική πρόοδο αλλά και περισσότερη ελευθερία, ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Την ίδια περίοδο στην Ελλάδα η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου και τα ανάκτορα βαθαίνει, προμηνύοντας τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν λίγους μήνες αργότερα με τα Ιουλιανά. Μέσα σε αυτό το κλίμα βεβαιότητας αλλά και προσδοκίας, το Mr. Tambourine Man γίνεται κάτι περισσότερο από ένα τραγούδι, γίνεται η έκφραση μιας γενιάς που αναζητά νέους δρόμους και μια διαφορετική ματιά απέναντι στον κόσμο και εξακολουθεί να ακούγεται σύγχρονο. Γιατί πίσω από τη μελωδία του Bob Dylan δεν κρύβεται μόνο ένα τραγούδι, αλλά η διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να συνεχίσει το ταξίδι, ακόμη και όταν δεν γνωρίζει ακριβώς που οδηγεί ο δρόμος μπροστά του.

Καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Sky 100,3. Μόλις μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας συντροφιάς. Αν είστε μαζί μας από νωρίς, συνεχίζουμε μαζί αυτό το ταξίδι και αν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη για την ηχοληψία, βρίσκεται η Δήμητρα Σταματίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης. Τη μουσική επιμέλεια έχει φρόνταση Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης είναι εδώ για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως 4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σας». Ας συνεχίσουμε λοιπόν αυτό το κυριακάτικο πρωινό.

Ένα μικρό νησί στην είσοδο της Αδριατικής βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες στο επίκεντρο μιας πολύ έντονης συζήτησης στη γειτονική μας Αλβανία. Η νήσος Σάσον, απέναντι από τις αλβανικές ακτές, προορίζεται να φιλοξενήσει μια μεγάλη τουριστική επένδυση που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Το σχέδιο προβλέπει πολυτελή ξενοδοχεία, κατοικίες, μαρίνα και τουριστικές εγκαταστάσεις, με την αλβανική κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι θα φέρει θέσεις εργασίας, ξένες επενδύσεις και νέα όθηση στην οικονομία της χώρας. Όμως χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν εναντίον του έργου. Κάθε μέρα. Περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν για τις επιπτώσεις στα οικοσυστήματα της περιοχής. Πολλοί ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι ένα κομμάτι της φυσικής και ιστορικής κληρονομιάς της Αλβανίας κινδυνεύει να αλλάξει οριστικά χαρακτήρα. Για να καταλάβει όμως κανείς γιατί ένα τόσο μικρό νησί προκαλεί τόσο μεγάλες αντιδράσεις, πρέπει να γυρίσει αρκετές δεκαετίες πίσω. Η Σάσον δεν ήταν ποτέ ένας συνηθισμένος τόπος. Με έκταση μόλις 5,7 τετραγωνικών χιλιόμετρων, περίπου όσο η αντίπαξη στο Ιόνιο, μοιάζει σχεδόν ασήμαντη πάνω στο χάρτη. Η θέση της όμως, ακριβώς στο σημείο που συναντώνται η Αδριατική και το Ιόνιο, της έδωσε διαχρονικά πολύ μεγαλύτερη σημασία από αυτή που υποδηλώνει το μέγεθός της. Κατά την Οθωμανική περίοδο ήταν ουσιαστικά κατοίκητη, όμως η στρατηγική της θέση την κατέστησε σημαντικό ναυτικό φυλάκιο. Μετά την ανεξαρτησία της Αλβανίας, στις αρχές του 20ου αιώνα, πέρασε στον έλεγχο της Ιταλίας και κατά την εποχή του Μπενίτο Μουσολίνη μετατράπηκε σε μια ισχυρή στρατιωτική βάση. Από εκεί ο Ιταλικός στόλος μπορούσε να παρακολουθεί την κίνηση πλοίων και να ελέγχει ένα από τα σημαντικότερα περάσματα της Αδριατικής, και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το νησί επέστρεψε στην Αλβανία. Όμως η στρατιωτική του σημασία δεν μειώθηκε. Κατά τη διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος του Ενβέρ Χότζα μετατράπηκε σε μια από τις πιο κλειστές στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας. Υπόγεια τούνελ, αποθήκες, οχυρώσεις και εκατοντάδες καταφύγια κατασκευάστηκαν σε ολόκληρο το νησί, ενώ η πρόσβαση παρέμενε αυστηρά απαγορευμένη. Σήμερα λοιπόν το άλλοτε στρατιωτικό προπύργιο βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα εντελώς διαφορετικό μέλλον. Η ιστορία της νήσου Σάσον δείχνει και κάτι ακόμη, ότι τα σημεία που κάποτε είχαν αξία για στρατηγικούς λόγους αποκτούν σήμερα σημασία για οικονομικούς. Οι χάρτες παραμένουν ίδιοι, όμως οι προτεραιότητες, οι συμμαχίες και οι δίκατα συμφέροντα που τους καθορίζουν αλλάζουν συνεχώς.

Το ελληνικό καλοκαίρι συνδέεται με εικόνες που όλοι αναγνωρίζουμε. Μια παραλία, λίγη σκιά, μια πετσέτα στην άμμο και η αίσθηση ότι η θάλασσα είναι ένα από τους τελευταίους πραγματικούς δημόσιους χώρους που μοιραζόμαστε όλοι. Τα τελευταία χρόνια όμως αυτή η εικόνα γίνεται όλο και πιο σύνθετη και αναφερόμαστε με αφορμή την είδηση που έρχεται από την Ανάβησο, που οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 72χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ακόμη ότι στο χώρο είχαν τοποθετηθεί τραπεζοκαθίσματα και ηχητικός εξοπλισμός, ενώ οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς είχε σφραγιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα από τις αρμόδιες αρχές. Οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία τόσο για την παράνομη κατάληψη της παραλίας, όσο και για την παραβίαση της απόφασης φράγησης της επιχείρησης, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται σε ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο της Αττικής εν ώψη της θερινής περίοδου. Πέρα όμως από τη συγκεκριμένη υπόθεση, αυτό το περιστατικό φέρνει ξανά στην επιφάνεια για μια συζήτηση που επανέρχεται εδώ στην Ελλάδα σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Πού τελειώνει η νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα και πού αρχίζει η κατάληψη του δημόσιου χώρου. Γιατί οι παραλίες μας αποτελούν ταυτόχρονα φυσικό πόρο, τουριστικό προϊόν και δημόσιο αγαθό. Τα τελευταία χρόνια από τη Χαλκιδική μέχρι τις Κυκλάδες και από την Κρήτη μέχρι την Αττική, οι καταγγελίες για αυθαίρετη κατάληψη παραλίων έχουν πολλαπλασιαστεί. Δεν είναι τυχαίο ότι εμφανίστηκαν ακόμη και οργανωμένες κινήσεις πολιτών με κεντρικό αίτημα την ελεύθερη πρόσβαση στις ακτές και περισσότερο ελεύθερο χώρο για τους λουόμενους. Απ' τη μια πλευρά βρίσκονται οι επιχειρήσεις που υποστηρίζουν ότι οι οργανωμένες παραλίες προσφέρουν υπηρεσίες, θέσεις εργασίας και έσοδα στις τοπικές κοινωνίες. Από την άλλη βρίσκονται όσοι επιμένουν ότι η θάλασσα και η εκτή αποτελούν κοινό αγαθό και ότι η εμπορική εκμετάλλευση δεν μπορεί να φτάνει στο σημείο να εξαφανίζει τον ελεύθερο χώρο. Γι' αυτό και τέτοιες ειδήσεις έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και αρκετό προβληματισμό, γιατί πίσω από τις ομπρέλες, τις ξαπλώστρες και τα πρόστιμα βρίσκεται και αυτή η συζήτηση που αφορά κάθε καλοκαίρι όλο και περισσότερους ανθρώπους. Το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στη θάλασσα και η ισορροπία ανάμεσα στην τουριστική ανάπτυξη και στον δημόσιο χώρο.

Αν κάποιος αποφάσιζε να ξοδεύει $1 εκατομμύριο κάθε ώρα, χωρίς διακοπή, ημέρα και νύχτα, θα χρειαζόταν περισσότερο από έναν αιώνα για να εξαντλήσει $1 τρισεκατομμύριο. Κι όμως αυτό είναι περίπου το μέγεθος της περιουσίας που εκτιμούν ορισμένοι αναλυτές ότι μπορεί σύντομα να φτάσει ο Elon Musk, εφόσον οι αποτιμήσεις των εταιριών του κινηθούν όπως αναμένεται. Πρόκειται για ένα ποσό τόσο μεγάλο, ώστε οι συνηθισμένοι αριθμοί πάβουν να βοηθούν. Γι' αυτό και οι οικονομολόγοι καταφεύγουν συχνά στις συγκρίσεις. Μια περιουσία ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων θα ξεπερνούσε την οικονομική παραγωγή των περισσότερων χωρών του πλανήτη. Μόλις λίγες δεκάδες κράτη στον κόσμο διαθέτουν οικονομία μεγαλύτερη από αυτό το ποσό. Ολόκληρες χώρες με εκατομμύρια κατοίκους, επιχειρήσεις, εργοστάσια και υποδομές παράγουν σε έναν χρόνο λιγότερο πλούτο. Οι συγκρίσεις γίνονται ακόμη πιο εντυπωσιακές όταν κατεβαίνουν στην καθημερινότητα. Η αξία όλων των ακινήτων μιας μεγάλης αμερικανικής πόλης, όπως το Χιούστον για παράδειγμα, είναι χαμηλότερη. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα καινούργια αυτοκίνητα που αγοράστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο. Ακόμη και στον κόσμο των δισεκατομμυριούχων, τα μεγέθη είναι δύσκολο να συλληφθούν. Αν αθρηστούν δηλαδή οι περιουσίες του Τζεφ Μπέζος, του Λάρι Έλισον και των δύο συνιδρυτών της Google, του Λάρι Πέιτς και του Σεργέι Μπριν, το συνολικό ποσό παραμένει οριακά μικρότερο από το 1 τρισεκατομμύριο που κοντεύει να φτάσει η περιουσία του Elon Musk. Βέβαια, όλα αυτά δεν είναι χρήματα κατατεθειμένα σε κάποιο θησαυροφυλάκιο. Πρόκειται κυρίως για μετοχές και αποτιμήσεις που μεταβάλλονται καθημερινά ανάλογα με το πώς οι αγορές αξιολογούν το μέλλον των εταιριών. Παρ' όλα αυτά, η συζήτηση αποκαλύπτει κάτι για την εποχή μας, ότι στον κόσμο της τεχνολογίας και των χρηματιστηρίων ο πλούτος έχει φτάσει σε επίπεδα που πριν από λίγες δεκαετίες θα μοιάζαν περισσότερο με σενάριο επιστημονικής φαντασίας παρά με πραγματικότητα.

Όταν ακούμε τη λέξη Ελβετία, οι περισσότεροι σκεφτόμαστε βουνά, λίμνες, σοκολάτα, τρένα που φτάνουν στην ώρα τους και μια χώρα που σπάνια βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικών εντάσεων. Σήμερα όμως οι Ελβετοί ψηφίζουν για ένα θέμα που αγγίζει την καρδιά της σύγχρονης Ευρώπης. Στις κάλπες βρίσκεται μια πρόταση που προβλέπει ότι ο πληθυσμός της χώρας δεν θα πρέπει να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια κατοίκους μέχρι το 2050. Αν το όριο πλησιαστεί, η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να λάβει μέτρα περιορισμού της μετανάστευσης και εφόσον χρειαστεί, να επανεξετάσει ακόμη και συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ελεύθερη μετακίνηση πολιτών. Η συζήτηση δεν είναι τυχαία. Η Ελβετία αριθμούσε περίπου 7,3 εκατομμύρια κατοίκους στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Σήμερα έχει ξεπεράσει τα 9 εκατομμύρια και περισσότεροι από ένα στους 4 κατοίκους της έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο. Οι υποστηρικτές της πρότασης λένε ότι οι πόλεις ασφικτιούν, τα ενίκια αυξάνονται, οι μεταφορές πιέζονται και οι δημόσιες υπηρεσίες δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τον ρυθμό της πληθυσμιακής αύξησης. Οι αντίπαλοι πάλι απαντούν ότι χωρίς τους μετανάστες η ελβετική οικονομία θα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα. Στα νοσοκομεία, στον τουρισμό, στις υπηρεσίες και στη βιομηχανία, ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων προέρχεται από το εξωτερικό. Υπολογίζεται μάλιστα ότι περίπου οι μισοί εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία της χώρας είναι αλλοδαποί, ενώ πολλές μονάδες υγείας στηρίζονται σε προσωπικό που προέρχεται από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και υπάρχει ακόμη μια διάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ελβετίας, γι' αυτό και πολλοί φοβούνται ότι ένας περιορισμός της ελεύθερης μετακίνησης θα μπορούσε να προκαλέσει και τριβές στις σχέσεις Βρυξελών και Βέρνης. Γι' αυτό και το σημερινό αποτέλεσμα παρακολουθείτε με ενδιαφέρον πολύ πέρα από τα ελβετικά σύνορα, γιατί με διαφορετικούς τρόπους το ίδιο ερώτημα απασχολεί σήμερα σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη.

0: Θερμές καλημέρες λοιπόν εδώ στην παρέα του Sky 100,3 και της εκπομπής μας. Καλημέρα στον φίλο τον Σωτήρη από τα Μελίσια. Καλημέρα στην φίλη την Χριστίνα εδώ από τη γειτονιά μας, στο Νέο Φάληρο. Καλημέρα στον Χαράλαμπο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πάμε παρέα να ακούσουμε και τους τίτλους των ειδήσεων, να ενημερωθούμε για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο ρυθμό της εκπομπής μας.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
3: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό, συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
4: Μανταριά και γλυκό κράσι.
3: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
5: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
6: Star FM.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά την υπογραφή τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για όλους. Την ίδια ώρα πάντως το Ιράν διαψεύδει ότι επίκειται σήμερα υπογραφή συμφωνίας. Σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δηλώσαν χθες πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Νετανιάχου για πλήρη αποτυχία λόγω της πιθανής συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν. Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από όπλο φέρει ο άνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε χθες το βράδυ θανάσιμα τραυματισμένος μετά από πυροβολισμού στα Εξάρχεια. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η δολοφονία να αφορά υπόθεση ναρκωτικών. Στο Πέδωνα Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται 19χρονος Αιγύπτιος που χθες το απόγευμα δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στην περιοχή των Αχαρνών. Άγνωστοι του επιτέθηκαν με σκοπό να τον ληστέψουν όταν αντιστάθηκε τον τραυμάτισαν στο στήθος. Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες. Συνελήφθη 72χρονος υπεύθυνος καταστήματος στην παραλία Αναβίσου, καθώς είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Πρωταθλητής 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League, καθώς επικράτησε με 89-85 επί του Παναθηναϊκού. Και ο καιρός, γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

Επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας. Καλημέρα στην φίλη την Χρύσα από την Αγία Παρασκευή, στην φίλη τη Βούλα από το Παγκράτη, στο Σπύρο από το Βοτανικό, στον φίλο το Στέφανο από το Γέρακα, στη Μαρία από το Χαλάνδρη, στον Νίκο από το Μοσχάτο που μας στέλνουν τις δικές τους καλημέρες. Φτάνουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, την ώρα που οι πρώτες κινήσεις της ημέρας αρχίζουν να γίνονται πιο έντονες. Το πρωινό αποκτά σιγά σιγά τον κανονικό του ρυθμό. Μέχρι τις 7 θα αφιερώσουμε χρόνο σε ιστορίες που ίσως δεν βρέθηκαν στην κορυφή της επικαιρότητας, αλλά έχουν κάτι ουσιαστικό να μας πούν. Ιστορίες που μιλούν για τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει ο κόσμος γύρω μας, για νέες συνήθειες, νέες προκλήσεις και μικρές ανθρώπινες στιγμές που συχνά κρύβουν μεγαλύτερα μηνύματα από όσα φανταζόμαστε. Συνεχίζουμε λοιπόν παρέα.

Αυτές τις ημέρες τα βλέμματα στράφηκαν στη Βαρκελόνη. Ο λόγος ήταν η Σαγράδα Φαμίλια, ο εμβληματικός ναός που εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα δεσπόζει στον ορίζοντα της πόλης και από τις τελευταίες ημέρες βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής με την ολοκλήρωση και τον φωτισμό του πύργου του Ιησού Χριστού. Το γεγονός αποκτά ακόμα μεγαλύτερο συμβολισμό, αν σκεφτεί κανείς ότι συμβαίνει ακριβώς έναν αιώνα μετά τον θάνατο του ανθρώπου που οραματίστηκε το έργο του, Άντωνι Γκαουντί. Η ιστορία της Σαγράδα Φαμίλια ξεκίνησε το 1882, όταν η Ισπανία ήταν ακόμα ένα βασίλειο. Η ηλεκτρική ενέργεια έκανε μόλις τα πρώτα της βήματα στις μεγάλες πόλεις και ο κόσμος βρισκόταν πολύ μακριά από τις τεχνολογίες που θεωρούμε σήμερα αυτονόητες. Ένα χρόνο αργότερα ανέλαβε το έργο ο Γκαουντί και αν κάποιος δεν έχει δει το συγκεκριμένο ναό, δύσκολα μπορεί να φανταστεί τι ακριβώς σχεδίαζε. Η Σαγράδα Φαμίλια δεν μοιάζει με κανέναν ναό που μπορεί να έχουμε δει ποτέ μας. Οι πύργοι της υψώνονται σαν γιγάντιοι πέτρινοι σχηματισμοί προς τον ουρανό. Οι προσώψεις της είναι γεμάτες αγάλματα, βιβλικές σκηνές, φυτά, ζώα και εκατοντάδες γλυπτές λεπτομέρειες. Στο εσωτερικό της οι κολόνες θυμίζουν κορμούς δέντρων που ανοίγουν σε κλαδιά, δημιουργώντας την αίσθηση ότι ο επισκέπτης βρίσκεται μέσα σε ένα πέτρινο δάσος. Αυτό ακριβώς ήθελε ο Γκαουντί, να ενώσει την αρχιτεκτονική με τη φύση και την πίστη σε ένα έργο που δεν θα έμοιαζε με κανένα άλλο στον κόσμο. Ίσως γι' αυτό η ολοκλήρωσή του αποδείχθηκε τόσο πολύ δύσκολη. Κάθε πύργος, κάθε πρόσωψη και κάθε γλυπτή λεπτομέρεια απαιτούσε τεράστιο χρόνο, εξειδικευμένη εργασία και τεχνικές που πολλές φορές ξεπερνούσαν τις δυνατότητες της εποχής. Ο Καταλανός αρχιτέκτονας αφιέρωσε στο έργο σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του. Τα τελευταία χρόνια ζούσε σχεδόν μέσα στο εργοτάξιο, γνωρίζοντας ότι δύσκολα θα προλάβει να δει το δημιουργημά του ολοκληρωμένο, και πράγματι δεν το είδε. Όταν πέθανε το 1926, η Σαγράδα Φαμίλια ήταν ολοκληρωμένη μόνο σε μικρό ποσοστό. Ακολούθησαν δεκαετίες πολέμων, πολιτικές αναταράξεις, οικονομικές δυσκολίες. Ο Ισπανικός εμφύλιος προκάλεσε καταστροφές σε σχέδια και μακέτες του Γκαουντί και για χρόνια το έργο προχωρούσε με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Όμως δεν σταμάτησε ποτέ. Κάθε γενιά προσθέτεται κάτι δικό της, άλλοι φέρνουν νέα υλικά, άλλοι νέες τεχνικές και άλλοι την ψηφιακή τεχνολογία που επιτρέπει στους σύγχρονους πλέον αρχιτέκτονες να αποκωδικοποιούν ιδέες που σχεδιάστηκαν περισσότερο από έναν αιώνα πριν. Σήμερα η Σαγράδα Φαμίλια δεν είναι απλώς το σύμβολο της Βαρκελόνης. Είναι ένα κτίριο που ξεκίνησε τον 19ο αιώνα, μεγάλωσε μέσα στον 20ο και συνεχίζει να ολοκληρώνεται στον 21ο. Μια σπάνια υπενθύμηση ότι ορισμένα έργα χρειάζονται περισσότερο χρόνο από μία ανθρώπινη ζωή για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Όταν ακούμε τη λέξη κατασκοπία, συνήθως φανταζόμαστε δορυφόρους, υπολογιστές, μυστικούς πράκτορες ή επιχειρήσεις στο κυβερνοχώρο. Όμως τις τελευταίες ημέρες η Κίνα έφερε στο προσκήνιο έναν πολύ πιο παράξενο λόγο να κουβεντιάσουμε και ένα πολύ παράξενο σενάριο. Το Κινέζικο Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας.

Όταν ακούμε τη λέξη κατασκοπία, συνήθως φανταζόμαστε δορυφόρους, υπολογιστές, μυστικούς πράκτορες ή επιχειρήσεις στο κυβερνοχώρο. Όμως τις τελευταίες ημέρες η Κίνα έφερε στο προσκήνιο έναν πολύ πιο παράξενο λόγο να κουβεντιάσουμε και ένα πολύ παράξενο σενάριο.

Όταν ακούμε τη λέξη κατασκοπία, συνήθως φανταζόμαστε δορυφόρους, υπολογιστές, μυστικούς πράκτορες ή επιχειρήσεις στο κυβερνοχώρο. Όμως τις τελευταίες ημέρες η Κίνα έφερε στο προσκήνιο έναν πολύ πιο παράξενο λόγο να κουβεντιάσουμε και ένα πολύ παράξενο σενάριο. Το Κινέζικο Υπουργείο Κρατικής Ασφαλείας υποστηρίζει ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών χρησιμοποιούν θαλάσσια ζώα, όπως χελώνες και ψάρια, εξοπλισμένα με αισθητήρες για τη συλλογή δεδομένων σε κινέζικα ύδατα. Σύμφωνα μάλιστα με τους ισχυρισμούς του Πεκίνου, οι συσκευές αυτές καταγράφουν πληροφορίες για τα θαλάσσια ρεύματα, την θερμοκρασία, την αλατότητα του νερού, στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία λεπτομερών υποβρύχιων χαρτών. Ακούγεται σχεδόν σαν σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Κι όμως η ιδέα της αξιοποίησης ζώων για στρατιωτικούς ή κατασκοπευτικούς σκοπούς δεν είναι καινούργια. Να θυμίσουμε πως κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Σοβιετική Ένωση επένδυσαν και μάλιστα πολλά χρήματα σε προγράμματα εκπαίδευσης δελφινιών και θαλάσσιων λεόντων. Τα ζώα αυτά μπορούσαν να εντοπίζουν άρκες, να αναγνωρίζουν δίτες, να μεταφέρουν εξοπλισμό ή ακόμη και να περιπολούν γύρω από στρατιωτικές βάσεις. Αντίστοιχα προγράμματα εξακολουθούν να αναφέρονται ακόμη και σήμερα σε ορισμένες χώρες. Πίσω όμως από αυτή την εικόνα με τις χελώνες κατασκόπους κρύβεται και μια πολύ πιο σοβαρή πραγματικότητα. Οι θάλασσες έχουν μετατραπεί σε κρίσιμο πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού. Υποβρύχια καλώδια μεταφέρουν το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας διαδικτυακής κίνησης. Στρατιωτικά υποβρύχια κινούνται αθέατα κάτω από την επιφάνεια και η συλλογή ωκεανογραφικών δεδομένων θεωρείται πλέον στρατηγική σημασία για την άμυνα και την ασφάλεια. Η ίδια η Κίνα υποστηρίζει ότι τέτοια δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό αδυναμιών στην παράκτια άμυνα μιας χώρας. Έτσι, είτε οι χελώνες κατάσκοποι υπάρχουν είτε όχι, η είδηση θυμίζει κάτι ευρύτερο, ότι οι ανταγωνισμοί των μεγάλων δυνάμεων δεν διεξάγονται πλέον μόνο στον αέρα, στο διάστημα ή στο διαδίκτυο, διεξάγονται και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, σε έναν κόσμο αόρατο για τους περισσότερους από εμάς, αλλά όλο ένα και πιο σημαντική για την γεωπολιτική του 21ου αιώνα.

Κάποιες φορές η αρχαιολογία δεν ανακαλύπτει μόνο βασιλιάδες, ναούς ή πολύτιμα αντικείμενα, ανακαλύπτει και στιγμές της καθημερινής ζωής. Κάτι τέτοιο συνέβη στην Κίνα, όπου εκεί θα ταξιδέψουμε, όπου αρχαιολόγοι εντόπισαν μέσα σε έναν τάφο ένα σφραγισμένο χάλκινο δοχείο που περιείχε μπύρα ηλικίας περίπου 2.300 ετών. Το εντυπωσιακό δεν είναι μόνο ότι το υγρό διατηρήθηκε για περισσότερους από 23 αιώνες, είναι ότι οι επιστήμονες κατάφεραν να το αναλύσουν και να καταλάβουν πώς παρασκευαζόταν η μπύρα εκείνης της εποχής. Το δοχείο βρέθηκε σε τάφο της περιόδου των Τσιν, της δυναστείας που λίγες δεκαετίες αργότερα θα ενώσει για πρώτη φορά την Κίνα σε ένα ενιαίο κράτος. Μέσα του λοιπόν υπήρχαν περίπου 15 φλιτζάνια αλκοολούχου ποτού, προσεκτικά σφραγισμένα, με μια τεχνική που αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματική απέναντι στον χρόνο. Οι αναλύσεις αποκάλυψαν ίχνη από κεχρί, σιτάρι και κριθάρι, αλλά και χιλιάδες κύτταρα ζύμης. Με άλλα λόγια, οι ζυθοποιοί εκείνης της εποχής γνώριζαν πολύ καλά την τέχνη της ζύμωσης και διέθεταν τεχνικές αρκετά πιο σύνθετες από όσο πίστευαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες. Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ιστορίας. Συχνά φανταζόμαστε τους ανθρώπους της αρχαιότητας μέσα από πολέμους, αυτοκράτορες και μεγάλες μάχες, όμως η καθημερινότητά τους περιλάμβανε και πραγματικά πράγματα πολύ πιο γνώριμα. Ένα τραπέζι, μια συνάντηση, μια μπύρα. Κάπου στην Κίνα, πριν από 2.300 χρόνια, κάποιοι άνθρωποι παρασκεύασαν αυτή την μπύρα χωρίς να μπορούν να φανταστούν ότι αιώνες αργότερα θα βοηθούσε τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο τους. Αυτή μοιάζει να είναι και η πραγματική γοητεία της αρχαιολογίας, ότι πίσω από τα μεγάλα γεγονότα μας φέρνει συχνά πιο κοντά στους ίδιους τους ανθρώπους.

Πάμε και στη Βρετανία για μια ιστορία που μας χάρισε μερικά χαμόγελα. Υπάρχουν λοιπόν καθυστερήσεις που εκνευρίζουν και υπάρχουν και καθυστερήσεις που μετά από αρκετά χρόνια μετατρέπονται απλώς σε μια πολύ καλή ιστορία. Κάτι τέτοιο λοιπόν συνέβη στη Βρετανία, όπου ένας άνδρας παρέλαβε πριν από λίγες ημέρες ένα περιοδικό που είχε παραγγείλει το 2007. Ο Πολ Έντουαρτς είχε αγοράσει τότε ένα περιοδικό για νέους γονείς. Η κόρη του ήταν μόλις 1,5 έτους και ο γιος του δεν είχε ακόμη γεννηθεί. Το τεύχος όμως δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του. Ή τουλάχιστον έτσι πίστευε. 19 χρόνια λοιπόν αργότερα, το περιοδικό εμφανίστηκε ξαφνικά στο γραμματοκιβώτιό του, συνοδευόμενο μάλιστα από μια σύντομη συγγνώμη της Βρετανικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας για την καθυστέρηση. Το πρόβλημα είναι ότι στο μεταξύ τα παιδιά μεγάλωσαν, ενηλικιώθηκαν και σήμερα σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο. Ο ίδιος δήλωσε ότι αρχικά δεν μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς είχε παραλάβει. Όταν όμως διαπίστωσε περί τίνος πρόκειται, δεν έκρυψε τη διασκέδασή του. Όπως είπε, αυτή την περίοδο περιμένει καθημερινά νέα από εκδοτικούς οίκους για τα βιβλία επιστημονικής φαντασίας που έχει γράψει. Έτρεξε λοιπόν στην πόρτα, πιστεύοντας ότι ίσως είχε φτάσει κάποια σημαντική απάντηση. Αντί γι' αυτό, βρέθηκε μπροστά σε ένα περιοδικό γονεϊκών συμβουλών από μια άλλη εποχή της ζωής του. Η ιστορία έγινε γρήγορα δημοφιλή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εκατομμύρια προβολές, χιλιάδες σχόλια από ανθρώπους που θυμήθηκαν τις δικές τους περιπέτειες με καθυστερημένες παραδόσεις από το ταχυδρομείο. Όσο για το περιοδικό, ο ιδιοκτήτης του λέει ότι μάλλον θα καταλήξει στον κάδο των απορριμμάτων. Αλλά πριν συμβεί αυτό, κατάφερε να προσφέρει κάτι πολύ πιο χρήσιμο από τις συμβουλές που περιείχε, ένα χαμόγελο, έστω και με καθυστέρηση 19 ετών.

Επιστρέφοντας λίγο εντός συνόρων και σε μια είδηση που πρέπει να την έχουμε κατά νου για να είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Ένας απρόσμενος επισκέπτης των ελληνικών θαλασσών προκαλεί όλο και μεγαλύτερη ανησυχία σε λουόμενους και αλείς. Ο λόγος δεν είναι άλλος για τον λαγοκέφαλο, θα έχετε δει και πρόσφατα ρεπορτάζ. Είναι το είδος ψαριού που τα τελευταία χρόνια έχει εξαπλωθεί σε μεγάλο μέρος της Ανατολικής Μεσογείου και πλέον καταγράφεται σε ολοένα περισσότερες περιοχές της χώρας, από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι τον Σαρονικό και τον Εβοϊκό. Οι ειδικοί λοιπόν επισημαίνουν ότι πρόκειται για άγριο ζώο που δεν πρέπει να προσεγγίζεται ή να ταΐζεται. Όπως εξηγούν, τα περισσότερα περιστατικά δαγκωμάτων έχουν συνδεθεί με ανθρώπινη παρέμβαση, όταν λουόμενοι επιχείρησαν να αγγίξουν ή να πλησιάσουν τα ψάρια. Ο λαγοκέφαλος, να θυμίσουμε, διαθέτει ιδιαίτερα ισχυρά δόντια, ικανά να προκαλέσουν τραυματισμούς, ενώ ορισμένα είδη του περιέχουν και τοξικές ουσίες που καθιστούν την κατανάλωσή τους πολύ επικίνδυνη. Πέρα όμως από τους λουόμενους, τα προβλήματα αφορούν και τους επαγγελματίες αλείς. Οι λαγοκέφαλοι καταστρέφουν δίχτυα και παραγάδια, επηρεάζουν και τους πληθυσμούς άλλων ψαριών και δημιουργούν σημαντικές πιέσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Οι επιστήμονες συνδέουν την εξάπλωσή τους με την μεταβολή των θαλάσσιων συνθήκων και την υπεραλίευση ορισμένων περιοχών, ενώ αρκετοί επαγγελματίες του κλάδου ζητούν να εξεταστούν μέτρα διαχείρισης του πληθυσμού τους στα πρότυπα προγραμμάτων που ήδη έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια σε χώρες όπως στην Κύπρο. Το μήνυμα των ειδικών είναι πάντως σαφές και να δώσουμε σε αυτό προσοχή. Αν συναντήσουμε λαγοκέφαλο στη θάλασσα, τον παρατηρούμε από απόσταση και δεν επιχειρούμε να τον πλησιάσουμε ή να τον ταΐσουμε.

Να ανταποδώσουμε μερικές ακόμη καλημέρες εδώ στην παρέα του Sky 100,3 και της εκπομπής. Καλημέρα στην φίλη την Μαρία και τον Παύλο που μας ακούν από την Πάτρα. Καλημέρα στην φίλη την Ελένη από τον Μαρούσι. Την ευχαριστούμε θερμά για τα πολύ καλά της λόγια. Να είστε καλά, καλή Κυριακή. Καλημέρα και στον φίλο τον Μιχάλη. Καλή Κυριακή σε όλους μας.

Ας πούμε λίγο και εκτός γης. Για περισσότερα από 25 χρόνια, ένα από τα πιο εντυπωσιακά ανθρώπινα κατασκευάσματα ταξιδεύει ασταμάτητα πάνω από τα κεφάλια μας. Ο λόγος για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, το μεγαλύτερο εργαστήριο που κατασκευάστηκε ποτέ στο διάστημα, έχει φιλοξενήσει εκατοντάδες αστροναύτες, χιλιάδες επιστημονικά πειράματα και αμέτρητες εικόνες της Γης από ύψος περίπου 400 χιλιόμετρων. Όμως ακόμη και τα μεγαλύτερα ταξίδια κάποτε φτάνουν στο τέλος τους. Η NASA αποκάλυψε πλέον τα σχέδια για την αποχώρηση του σταθμού από την τροχιά της Γης σε μια επιχείρηση που αναμένεται να διαρκέσει αρκετά χρόνια και να κοστίσει περίπου $1 δισεκατομμύριο. Ο σταθμός που έχει βάρος περίπου 450 τόνων και κινείται με ταχύτητα σχεδόν 28.000 χιλιόμετρων την ώρα δεν μπορεί απλώς να αφαιθεί να πέσει. Μια ανεξέλεγκτη επιστροφή στην ατμόσφαιρα θα μπορούσε να προκαλέσει την πτώση μεγάλων θρασμάτων σε κατοικημένες περιοχές. Γι' αυτό σχεδιάζεται μια αργή και απόλυτα ελεγχόμενη κάθοδος. Στο τέλος λοιπόν της διαδρομής του, ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός θα οδηγηθεί σε ένα από τα πιο απομονωμένα σημεία του πλανήτη. Πρόκειται για μια περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού, γνωστή ως Point Nemo, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από οποιαδήποτε κατοικημένη στεριά. Οι επιστήμονες μάλιστα την αποκαλούν συχνά διαστημικό νεκροταφείο, καθώς εκεί καταλήγουν παλιοί δορυφόροι, τμήματα πυράβλων και άλλα διαστημικά σκάφη που ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Αν όλα λοιπόν εξελιχθούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ένα ειδικό διαστημικό σκάφος θα αναλάβει να σπρώξει τον σταθμό εκτός τροχιάς, οδηγώντας τον στο τελευταίο του ταξίδι, εκεί γύρω στο 2031. Και κάπως έτσι ένα από τα πιο φιλόδοξα διεθνή εγχειρήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας θα ολοκληρώσει την πορεία του. Όχι με μια έκρηξη ή ένα θεαματικό φινάλε, αλλά μια αργή βουτιά προς το πιο μοναχικό σημείο της Γης.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή μας συνάντηση εδώ στον Sky 100,3. Άλλη μια εβδομάδα πέρασε με γεγονότα που συζητήθηκαν πολύ και άλλα που ίσως χάθηκαν μέσα στον γρήγορο ρυθμό της επικαιρότητας. Ελπίζουμε ότι αυτό το κυριακάτικο πρωινό σας κράτησε συντροφιά, σας ενημέρωσε και σας έδωσε έστω για λίγο την ευκαιρία να δείτε ορισμένες από τις εξελίξεις με μια πιο ήρεμη ματιά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή με χρόνο για ξεκούραση, για βόλτες, για ανθρώπους που αγαπάτε και για μικρές στιγμές που συχνά αφήνουμε να περνούν βιαστικά μέσα στην εβδομάδα. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο, καλή συνέχεια στο πρόγραμμά σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, λίγο μετά τις 5 το πρωί. Καλή σας ημέρα.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Μάτρια.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά την υπογραφή τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για όλους. Ανέφερε επίσης ότι σε κατάλληλη στιγμή, όταν όλα θα είναι ήρεμα, αμερικανικές δυνάμεις θα πάρουν από το Ιράν την πυρηνική σκόνη και θα την καταστρέψουν είτε στη χώρα είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αμερικανικού Ιστότοπου Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, το οποίο φέρεται να προβλέπει παράταση της εγκεχηρίας για 60 μέρες, επανέναρξη συνομιλιών για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα και ρυθμίσει για τα στενά του ορμούς. Ωστόσο, το Ιράν διαψεύδει ότι επίκειται σήμερα υπογραφή συμφωνίας. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Στο μεταξύ, η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρεται να δήλωσαν χθες πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ και ότι η Ουάσιγκτον αποδέχθηκε βασικούς όρους της Τεχεράνης. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης με ανάρτησή του κατηγορεί τον Νετανιάχου για πλήρη αποτυχία λόγω της πιθανής συμφωνίας, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβερνητική στρατηγική για το Ιρανικό ζήτημα. Την ίδια ώρα, διαδηλωτές στην Ιρανική πόλη Μασχάτ συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Αμπάς Αραχτσί και ζητώντας την παρέτησή του μετά την ανακοίνωση για μια πιθανή επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Οι συγκεντρωμένοι τον κατηγόρησαν για προδοσία. Στο μέτωπο του Λιβάνου, η Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε 22 επιθέσεις με ντρόνς και ρουκέτες κατά Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στο νότιο τμήμα της χώρας μέσα στο τελευταίο 24ωρο, ενώ υποστήριξε ότι αναχέτησε Ισραηλινά ντρόνς. Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι, αόπλο φέρει ο δάνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε χθες το βράδυ θανάσιμα τραυματισμένος μετά από πυροβολισμούς στα Εξάρχεια στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η δολοφονία να αφορά υπόθεση ναρκωτικών. Στο Πέδωνα Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται 19χρονος Αιγύπτιος που χθες το απόγευμα δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στην περιοχή των Αχαρνών. Άγνωστοι του επιτέθηκαν με σκοπό να τον ληστέψουν όταν αντιστάθηκε, τον τραυμάτισαν στο στήθος. Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες. Συνελήφθη 72χρονος υπεύθυνος καταστήματος στην παραλία Αναβίσου, καθώς είχε τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα και ηχητικό εξοπλισμό, ενώ είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς είχε σφραγιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα από τις αρμόδιες αρχές. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του ιδιοκτήτη του καταστήματος.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδύθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Στον 5ο και τελευταίο τελικό στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού, έκαναν το 3-2 στη σειρά και πανηγύρισαν μετά το τρόπαιο της EuroLeague και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μετά το τέλος του αγώνα υπήρξε ένταση στα αποδυτηρία μεταξύ του παίκτη του Ολυμπιακού Τέρικ Τζόουνς και του παίκτη του Παναθηναϊκού Κέντρικ Ναν. Βαριά τιμωρία επιβλήθηκε στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για δυσμιστικές για το άθλημα δηλώσεις στον τέταρτο τελικό και του επιβλήθηκε ποινή απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα γήπεδα για ένα χρόνο. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου για το δεύτερο όμιλο, ο αγώνας μεταξύ του Κατάρ και της Ελβετίας ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 1-1. Για τον τρίτο όμιλο, ισοπαλία 1-1 αναδείχθηκαν η Βραζιλία με το Μαρόκο. Για τον ίδιο όμιλο, η Αϊτή τήθηκε από την Σκωτία με σκορ 0-1. Για τον τέταρτο όμιλο, αυτή την ώρα η Αυστραλία θα αντιμετωπίσει την Τουρκία.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο,
7: Team Colleague,
8: Παντρούσκα,
0: βάλει στο κομμάτι σου.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Προβλέπεται κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα υπηρετικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πλέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας, πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή, κύριος Γιώργος Γρηγοριάδης.
1: Κύριος Γιάννης Πιταράς.
0: Παρέιτσα θα είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες. Πολύ ωραία ημέρα σημερινή, εξαιρετική. Μας φτιάχνει και διάθεση.
1: Φανταστική, ναι.
0: Πρέπει να σου πω τώρα που ήρθα, που κατέβαινα τη Συγκρού, είδα πολύ ζωντανή την καντίνα. Και έχουν αλλάξει μάλλον συνήθειες. Μάλλον φεύγουν αργότερα τα μαγαζιά, Γιώργο.
1: Α, γι' αυτό δεν το πετυχαίνουμε.
0: Εμείς νομίζαμε ότι δεν βγαίνει κανείς έξω και τελικά όχι απλά βγαίνουνε. Το πηγαίνουνε και μέχρι τις 8 το πρωί μάλλον. Δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Εγώ το μόνο που είδα είναι μια πολύ ωραία κυρία, ντυμένη πολύ σωστά, γιατί ήρθα λίγο νωρίτερα από σένα, οπότε ενδεχομένως και να μην είχαν σχολάσει τα μαγαζιά. Είδα μια πολύ ωραία κυρία, η οποία είχε τελειώσει τη δουλειά, όπως λες και εσύ, και είχε βγει έξω και ξεκουραζόταν.
0: Ναι.
1: Στην κάθοδο του Συγκρού. Επίσης, τύπος, ντούκι, 2 μέτρα και 2 μέτρα πλάς, κάθεται αριστερή λωρίδα στη Συγκρού, με ένα κόκκινο αυτοκινητάκι και πάει με 40 χιλιόμετρα την ώρα. Από πίσω έχει
0: σκυπάει.
1: Τέρμα αριστερά.
0: Τέρμα αριστερά.
1: Τέρμα αριστερά, 40 χιλιόμετρα την ώρα. Από πίσω να του κορνάρουν ταξιτζίδες, να του παίζουν φώτα, να χτυπάνε κόρνες, να γίνεται χαμός. Αυτός δεν είχε καταλάβει τίποτα και ξαφνικά κάποια στιγμή το παίρνει χαμπάρι και το κόβει τέρμα δεξιά και πήγε να σκοτώσει όποιον κατέβαινε Συγκρού. Εάν μας ακούει, καλημέρα να έχει, ας πηγαίνει δεξιά, άμα θέλει να πηγαίνει με 40, γιατί ο μόνος δρόμος στην Αθήνα που έχει όριο ταχύτητα στα 90 είναι Συγκρού.
0: Ναι.
1: Και είναι επικίνδυνο να πηγαίνει με 40 αριστερά.
0: Εντάξει, εμένα πάντως σήμερα το πρωί ήταν ένας λίγο πιο βιαστικός από τα 90 που λες εσύ.
1: Α, έπιασε τα 290.
0: Δεν ξέρω πόσα ήταν. Εγώ που πήγαινα με 88. στο όριο όμως, κανονικά δηλαδή. Με κλειστά παράθυρα. Ένιωσα ένα αεράκι να μπαίνει. Και δεν ήταν το air condition, να ξέρεις. Πληροφοριακά στο λέω.
1: Λοιπόν, να πούμε συγχαρητήρια βεβαίως στον Παναθηναϊκό.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, παίξαμε σε λιοντάρια. Όπως είπε και ο πρόεδρος, θα πρέπει να είμαστε εμείς οι πρωταθλητές. Απλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μπάσκετ είδες για κάποιο διάστημα. Για το υπόλοιπο ήταν κάτς. Πολύ ξύλο.
1: Έπεσε.
0: Το οποίο έπεσε ξύλο συνεχίστηκε και στα αποδυτήρια του μεταξύ.
1: Ναι, τώρα πέραν την πλάκα, αυτό ήταν απαράδεκτο περιστατικό.
0: Αυτοί οι Αμερικάνοι μεταξύ τους κάτι έχουν, δεν εξηγείται. Όταν έρχονται στην Ελλάδα, κάτι παλαβώνουν.
1: Αυτοί τσακώθηκαν και μέσα στο γήπεδο, βγήκαν και δύο έξω.
0: Υπήρχε ένταση γενικά μέσα στο παιχνίδι, τους απέβαλαν και τους δύο.
1: Ναι.
0: Μετά συναντηθήκανε και στα αποδυτήρια απ' έξω.
1: Και πέσανε κάτι μπουνιές.
0: Ναι.
1: Ο πρώτος Ολυμπιακός λέει επιτέθηκε στο. Τουλάχιστον υπάρχει ένα βίντεο που διακινείται.
0: Ναι, αυτός ο Τάιρικ Τζόνς ήταν μέσα στα νεύρα γενικά.
1: Που φαίνεται ότι ο Τζόνς χτυπάει τον Άννα, αλλά τώρα τι είχε προηγηθεί κτλ. Κανείς δεν ξέρει. Το θέμα είναι ότι μετά πήγανε στη Λιόλιου, πιάσανε και το κύπελο, το πήρε και η Λιόλιου.
0: Λέγε, όποιος και να κέρδαγε δεν θα πήγαινε να διασκεδάσει. Αυτοί, άκου να δεις, οι καλλιτέχνες έχουν ρεπερτόριο για όλες τις ομάδες.
1: Ναι.
0: Για όλες. Έχουν τραγούδια τα οποία μπορούν να κολλήσουν σε κάθε ομάδα. Και γι' αυτό είναι και αγαπητοί από όλους.
1: Εντάξει, ναι. Το μόνο που ήταν εντελώς ενοχλητικό ήταν ότι είπε και τον νοικιάστηκε. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Αυτό γιατί σε ενόχλησε, ναι.
1: Γιατί το λέγανε για το Ολυμπιακό στάδιο, δεν το λέγανε.
0: Πώς τα συνδέεις, ρε Γιώργο, έτσι.
1: Αφού το τραγουδούσαν οι...
0: Δηλαδή, άμα έλεγε το λογαριασμό, φέρνουμε το λογαριασμό.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Τι θα ήταν, δηλαδή, για ποιον θα ήταν.
1: Τι να σου πω κι εγώ.
0: Πού είναι αυτές οι εποχές που είχαμε, που ζούσαμε, που σηκωνόταν η Μαρινέλα και έλεγε με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τα άλλα παιδιά. Ωραία, αγνά τραγούδια. Χωρίς τίποτα άλλο, με τα ονόματα των παιχτών. Που φτάσαμε τώρα να συνδέουμε τραγούδια αυτά που έχουν βγει σε άσχετη εποχή.
1: Αφού
0: με ομάδες. Ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Του χρόνου. Του χρόνου θα είναι η χρονιά μας.
0: Εντάξει, του χρόνου. Κοίτα,
1: ευτυχώς που τελείωσε αυτή η χρονιά, του χρόνου θα είναι η χρονιά μας.
0: Ναι.
1: Εμείς ζούμε για του χρόνου.
0: Μα έτσι κι αλλιώς.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και εμείς σε ατομικό επίπεδο για του χρόνου ζούμε.
1: Εννοείται, πλάκα.
0: Καλά να είμαστε δηλαδή.
1: Το άλλο που θέλω να σου πω στο Pride. Ψόφια τα πράγματα χθες.
0: Πήγες.
1: Πήγα και από συμμετοχή κόσμου, αλλά και από πολιτικούς. Όχι ότι δεν είχε κόσμο, είχε κόσμο, ναι. Απλά δεν ήταν σαν τις προηγούμενες χρονιές. Σε ό,τι αφορά πολιτικούς, εγώ τον κύριο Δούκα είδα.
0: Ναι. Εντάξει, Αθήνα φιλοξενεί και την εκδήλωση αυτή.
1: Σωστά. Οπότε... Τον κύριο Κασελάκη με το σύζυγό του είδα και την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Και το Πασόκ που είχε και περίπτερο.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Ήταν και ο κύριος Δούκας που το εκπροσωπούσε με κάποιο τρόπο. Δεν είδα κάποιον άλλον.
0: Πού είναι τα περίπτερα που είχαν παλιά όλα τα κόμματα εκεί που πήγαινες, που κονκάρδες, σημαίακια, ιστορίες, φυλάδια, αυτά.
1: Υπουργοί, βουλευτές.
0: Παρέλαση.
1: Γιατί όμως τώρα, γιατί έτσι.
0: Είχε μία παρέλαση στον δρόμο και μία παρέλαση πολιτικών στην πλατεία πάνω. Τώρα αλλάξαν οι εποχές, Γιώργο. Τώρα αρχίζουν και περιχαρακώνονται. Πάνε σε σκληρές γραμμές τα κόμματα.
1: Α, σε σκληρές γραμμές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Κρατάνε αυτά που θεωρούν ότι τους βολεύουν και πετάνε τα άλλα που τους δημιουργούσαν πρόβλημα. Έτσι είναι αυτά.
1: Λοιπόν.
0: Να πούμε και εμείς από τη μεριά μας ένα αντίο στην οικογένεια ενός θρυλικού καπεταναίου.
1: Βέβαια.
0: Του Γιάννη Σκοπελίτη, ο οποίος έφυγε στα 68 του χρόνια. Ο καπετάνιος, ο οποίος ένωνε με το σκαρί του τις μικρές Κυκλάδες, Νάξο, Αμοργό, όλα αυτά τα νησιά τα οποία ειδικά το χειμώνα, ο άνθρωπος αυτός αψηφούσε τα Μποφόρ και μπροστά στο να έχουν τα νησιά αυτά βασικά αγαθά ήδη πρώτης ανάγκης, να μπορούν οι κάτοικοι να μετακινούνται για όποιο έκτακτο γεγονός υγείας ή οτιδήποτε άλλο, δεν καταλάβαινε τίποτα. Με το θρυλικό του Σκοπελίτη, αυτό το σκαρί, αλώνιζε τα νερά των Κυκλάδων και ένωνε ουσιαστικά. Ήτανε η ραχοκογαλιά των μικρών Κυκλάδων.
1: Έτσι. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι το σκάφος αυτό δεν είχε να κάνει μόνο με τη μεταφορά των κατοίκων, όπως είπες και εσύ. Είχε να κάνει και με τα είδη πρώτης ανάγκης, έτσι, που όταν είχε απαγορευτικά κτλ. Ο Σκοπελίτης δήλωνε παρόν και μετέφερε αγαθά και πολίτες Νάξο, Αμοργό και μικρές Κυκλάδες, έτσι, Ηρακλιά, Σχοινούσα, Δονούσα, Κουφονίσια.
0: Πόσες φορές μέσα στο βάθος χρόνων έχουμε δει και στο διαδίκτυο και στις εκπομπές μας να μεταδίδονται αυτές οι φοβερές εικόνες με τα βίντεο με τις μάχες του Σκοπελίτη με τα Μποφόρ, και έκαναν αυτές οι εικόνες στον γύρο του διαδικτύου.
1: Βέβαια, βέβαια. Έχει ταξιδέψει με το Σκοπελίτη, έτσι.
0: Έχω ταξιδέψει, αψηφούσε τα κύματα, αψηφούσε τα Μποφόρ, τους ανέμους, τις καιρικές συνθήκες. Ένας άνθρωπος πραγματικά συνυφασμένος με την ζωή αυτών των νησιών. Εκεί που οι άλλοι δεν κουνιόταν κανείς, αυτός πήγαινε κόντρα στον άνεμο, που λένε.
1: Δύο είναι οι καπετανοί, έτσι, ο Σκοπελίτης και ο Πράσινος.
0: Βέβαια.
1: Και ο Πράσινος. Το σκάφος το πήρε από τον πατέρα του, που το έχει από το 50, και τώρα το συνεχίζει το έργο του ο γιος του, έτσι.
0: Ο γιος του, βέβαια. Και βέβαια εννοείται ότι τον τιμούν όλοι οι Κυκλαδίτες από χθες, αλλά και στα περασμένα χρόνια, γιατί τον έχουν τραγουδήσει κιόλας.
1: Ακούσουμε κάτι,
0: βέβαια,
1: για τον φίλο μας.

0: καλοτάξιδες οι ουράνιες θάλασσες να είναι για τον καπετάνιο Σκοπελίτη. Εντάξει, και να ταξιδεύει εκεί ψηλά, θα συνεχίσει την παράδοση της οικογένειάς του ο γιος του. Ένα σκαρί θρυλικό, ένα σκαρί υπέροχο που και εμείς έχουμε ταξιδέψει πολλές φορές και έχουμε φτάσει έτσι στα υπέροχα μικρά νησάκια μας, στις μικρές Κυκλάδες, τα οποία βεβαίως πλέον με την τουριστική κίνηση που έχουν, ειδικά τα Κουφονήσια, έχουν γίνει μεγάλες Κυκλάδες, έτσι, χαμός γίνεται.
1: Βέβαια. Μηνύματα εδώ φίλων για την απώλεια αυτή, μιλάει και ο φίλος μας ο Μιχάλης που έχει στείλει το μήνυμά του. Οι μικρές ανατολικές Κυκλάδες πενθούν για το θάνατο του αγαπημένου του καπετάνιου Γιάννη Σκοπελίτη. Ο Τάκης εδώ, μην αρχίσετε λέει με το πείμα.
0: Ο Τάκης τώρα άρχισε τις ηρωνίες
1: και τα λοιπά.
0: Άρχισε τις εξυπνάδες ο Τάκης πρωί-πρωί.
1: Η μέρα του βέβαια έφτιαξε από νωρίς το πρωί του φίλου μας του Τάκη. Αποβίβασα αεροδρόμιο πριν λίγο, οικογένεια από ριζόρτ στην Ανάβησο. Και τώρα πάω ξενοδοχείο.
0: Μάτι σε καλό ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Να πάρω το πλήρωμα για Lear Jet. Την Αττική γύρω-γύρω σε λίγη ώρα. Ξανά καλημέρα. Εν τω μεταξύ.
1: Καλά, τώρα τυχερός είσαι. Είναι άδειοι δρόμοι.
0: Σφραγίσανε κι άλλο μπαρ στην Ανάβησο.
1: Εντάξει, εσύ Γιώργο. Εδώ
0: και συνέλαβαν τον 72χρονο
1: γιορτή. Είχαν άδειες από πόσα εκεί στην περιοχή. Δεν είχε μείνει beach bar εκεί γιατί είχαν γίνει όλα lounge εστιατόρια.
0: Κλαμπάρες.
1: Ναι, από καντίνα 3x3 είχαν γίνει lounge. Όλα. Αυτός τώρα βρήκε κενό, χώθηκε.
0: Να λέει δεν είχε άδεια και του το μαζέψαν 400 ομπρέλες και 400, πες το, 400 απλώστερες και 200 ομπρέλες.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, το θέμα είναι να καθαρίζει και κάποιος από εκεί, από το Δήμο Σαρονικού και την παραλία, διότι εντάξει, και εγώ δεν τα θέλω τα beach bar, αλλά απ' την άλλη ας μαζεύει και κάποιος τα σκουπίδια τουλάχιστον και τα φύκια, γιατί και η εικόνα εγκατάλειψης δεν είναι ωραία. Πρέπει με κάποιο τρόπο να καθαρίζονται οι παραλίες από τις δημοτικές αρχές.
1: Χαμός εχθές το βράδυ, αργά μέχρι αργά με Βραζιλιάνες, εδώ δίπλα σε εμάς.
0: Στα Φωτσαλάκια.
1: Χαμός. Έπαιζε η Βραζιλία μία ώρα δεν έχω δει αγώνα το μεταξύ του Μουντιάλ.
0: Πού να δεις.
1: Θα είναι το πρώτο Μουντιάλ που θα περάσει, δεν θα κουμπίσουμε εμείς. Ούτε που θα δούμε τίποτα.
0: Τι μία ώρα και τρεις ώρα το βράδυ, τι να δεις, Ρεσχένη.
1: Δηλαδή, για ποιους το κάνανε αυτό το Μουντιάλ τώρα.
0: Για τους άλλους.
1: Για τους άλλους.
0: Για τους άλλους, ναι, για τους Αμερικανούς.
1: Δεν τα κατάφερε η Βραζιλία με τους Αιγύπτιους.
0: Όχι, με την Αίγυπτο έπαιζε.
1: Ποιον έπαιζε, με το Μαρόκο.
0: Με το Μαρόκο.
1: Με το Μαρόκο. Ένα-ένα.
0: Ένα-ένα.
1: Πήγαν όμως οι Βραζιλιάνες εκεί, είχαν φορέσει και τις στολές, ρίξαν και τους χορούς.
0: Ο ιδιοκτήτης που έχει τον μπαρ τα Βοτσαλάκια είναι παντρεμένος με Βραζιλιάνα.
1: Ναι.
0: Και είναι ένα από τα πιο ένθερμα μέλη της βραζιλιανικής κοινότητας της Ελλάδος. Και επειδή κάθε χρόνο όταν παίζει η Βραζιλία στα Μουντιάλ συγκεντρώνονται εκεί οι Βραζιλιάνοι, χθες είχε και βραζιλιάνικο συγκρότημα, είχε και Βραζιλιάνες χορεύτριες, είχε και Βραζιλιάνους χορευτές και τα περάσανε τέλεια. Τέλος πάντων, 1-1 η Βραζιλία και σώθηκε κιόλας από ό,τι διαβάζω, γιατί δεν τον είδα τον αγώνα. Ναι. Αλλιώς δεν θα έρχομαι για δουλειά.
1: Διαβή λυπή.
0: Τι να κάνω τώρα, αναγκαστικά.
1: Λοιπόν, είχαμε και αυτή την απόφαση χθες για το Λούνα Πάρκ. Θα θυμάστε την υπόθεση με το θάνατο του 19χρονου στη Χαλκιδική, στο Πευχοχώρι, το 2024. Βγήκε η απόφαση από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών, ισόβια κάθερξη στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ, 13 χρόνια στο μηχανολόγο, η σύζυγος του ιδιοκτήτη και ο χειριστής του μηχανήματος επίσης ένοχοι με 9 και 6 χρόνια αντίστοιχα. Τους αναγνώρισαν κάποια ελαφρυντικά. Το θέμα είναι ότι από την έγινε πλήρως αποδεκτή εισαγγελική πρόταση. Και όλα αυτά που βλέπαμε και εμείς στο προηγούμενο χρονικό διάστημα για όσα συνέβαιναν σε αυτό το Λούνα Πάρκ και σε άλλα πολλά δυστυχώς, για τα οποία μάλλον δεν ξέρω κατά πόσο γίνονται έλεγχοι, σε κατάσταση προχωρημένης και εκτεταμένης διάβρωσης, το συγκεκριμένο Crazy Dance λεγόταν αυτό το παιχνίδι.
0: Εντάξει, αυτό ήταν ένα σκουπίδι από την Ιταλία το οποίο είχαν φέρει κακήν κακό στην Ελλάδα με ελιπέστατες προδιαγραφές ασφαλείας έως ανύπαρκτες. Τέλος πάντων, ναι.
1: Μα λέει εδώ πέρα ότι
0: και λειτουργούσε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Η θράψη ήταν ζήτημα το να σπάσουν κάποια κομμάτια του, ήταν ζήτημα χρόνου λόγω της διάβρωσης. Ανεξαρτήτως του βάρους που μπορεί να κουβαλούσε, των ατόμων που μπορεί να ήταν πάνω, της ταχύτητας που μπορεί να ανέπτυσε, και η μόνη ασφαλής λίστα ήταν η πλήρης αντικατάσταση του εξοπλισμού. Πέραν όλων αυτών, ενώ ο ιδιοκτήτης ήξερε όλα αυτά, δηλαδή ήξερε ότι είχε ένα σαπάκι και έβαζε κίνδυνο τις ζωές των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Είχε πάρει και ένα νεαρό χειριστή, ένα παιδί νεαρής ηλικίας, το οποίο δεν είχε εκπαιδεύσει, του είχε αφήσει και ένα λευκό να πατάει ένα κουμπί και να πηγαίνει την ταχύτητα του μηχανήματος όσο εκείνος θέλει, χωρίς να υπάρχει κόφτης. Γενικά ένα ναι. παιχνίδι θανάτου που κάποια στιγμή θα συνέβαινε αυτό. Αλλά πέρα βρέχει, τα λεφτά μας να βγάζουμε και όλα καλά.
0: Ναι. Πολιτικοί, πολιτικάντιδες, δημοτικοί άρχοντες, εμπλεκόμενοι σε υπηρεσίες που δίνουν τέτοιες άδειες. Μηχανικοί που είναι σε εταιρείες πιστοποίησης και τα λοιπά και τα λοιπά, άμα δεις πίσω από κάθε τέτοια υπόθεση μπλέκονται τέτοιοι. Ποιοι δίνουν τις άδειες για να λειτουργούν αυτά, ποιοι ελέγχουν τις άδειες, πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Ο πατέρας λέει θα το φτάσω μέχρι τέλους, μέχρι να καταδικαστούν και σε δεύτερο βαθμό και να μπουν στη φυλακή όλοι. Ναι. Και αν με ρωτάς, καλά κάνει, γιατί ο καθένας πρέπει να φέρει την ευθύνη όταν βάζει πάνω σε τέτοια μηχανήματα παιδιά και νέους ανθρώπους. Θα πρέπει κάποια στιγμή να συμμορφωθούμε σε αυτά τα πράγματα. Όχι να τα κάνουμε όλα.
1: Στο παιδί του, βέβαια.
0: Ναι, όχι να τα κάνουμε όλα τσάτρα πάτρα για να αρπάξουμε κανένα φράγκο και να εξαφανιστούμε.
1: Δυστυχώς, Γιώργο, σε πολλά πράγματα, όπως βλέπεις, ο καθένας βλέπει μέχρι εκεί που πάει η σκιά του.
0: Γιατί σου λέει, είχα δώσει πιστοποίηση, σου λέει ο άλλος. Είχε πάει και το είχε ελέγξει το μηχάνημα και το είχε βρει καλό. Πήγαν από τον Δήμο εκεί πέρα πάνω και του δώσανε άδεια του συγκεκριμένου. Να το λειτουργήσει το Λούνα Πάρκ. Πώς ναι. θα κάνεις αυτά. Τέλος πάντων. Η Κική εδώ διαμαρτύρεται. Καλημέρα, λέει. Είπατε συγχαρητήρια στον Ιτημένο και δεν λέτε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
1: Πες ρε Γιώργο.
0: Τι να πω. Συγχαρητήρια στον Ιτημένο να πω.
1: Πες καλέ, μίλα στο. Μίλα,
0: αυτό δεν είναι για μένα, για σένα λέει.
1: Είσαι δημοσιογράφος, πρέπει να πεις την είδηση.
0: Η είδηση είναι ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός και συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό που άξιζε να πάρει το πρωτάθλημα και έπαιξε φανταστικά. Και άντε, και συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό. Μπράβο, γιατί πήρε και το πρώτο αθλητριόν. Συγχαρητήρια μέσα από καρδιά.
1: Πλάκα το μήνυμα. Το 1986 ρε παλικάρια στο Μουντιάλ του Μεξικού. Δεν είδαμε παιχνίδια, κοιμόμασταν νωρίς. Γιατί δουλεύαμε. Μάλλον εσείς ήταν μωρά τότε. Πώς μα ξέρει.
0: Και το 86 βέβαια. Στο
1: τότε
0: Μεξικό.
1: Εμείς τότε το 86 ήμασταν 2 ετών.
0: Σιγά, μην ήμασταν 2 ετών, Γιάννη. Έπεσες 10 χρόνια έξω.
1: Λεπτομέρειες. Έλα κυρία Δήμητρα, βάλε μας κάτι.

0: 100,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλτ Τραμπ σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά την υπογραφή τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για όλους. Την ίδια ώρα πάντως, το Ιράν διαψεύδει ότι επίκειται σήμερα υπογραφή συμφωνίας. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρεται να δήλωσαν χθες πως οι όροι του μνημονίου θέτουσε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Νετανιάχου για πλήρη αποτυχία. Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από όπλο φέρει ο άνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε χθες το βράδυ θανάσιμα τραυματισμένος μετά από πυροβολισμού στα Εξάρχεια. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η δολοφονία να αφορά υπόθεση ναρκωτικών. Στο Πέδωνα Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται 19χρονος Αιγυπτίος που χθες το απόγευμα δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στην περιοχή των Αχαρνών. Άγνωστοι του επιτέθηκαν με σκοπό να τον ληστέψουν όταν αντιστάθηκε τον τραυμάτισαν στο στήθος. Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες. Συνελήφθη 72χρονος υπεύθυνος καταστήματος στην παραλία Αναβίσου, καθώς είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League, καθώς επικράτησε με 89-85 επί του Παναθηναϊκού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Δήμητρα, έχεις και τα μπράβο εδώ πέρα των φίλων. Ο Παναγιώτης. Μπράβο στην κυρία Δήμητρα. Λέει ωραίο τραγούδι. Κυρία Δήμητρα, πρόσεξε. Κυρία Δήμητρα. Ωραίο τραγούδι, λέει καλημέρα. Γενικά σήμερα έχει κέφια η Δήμητρα, οπότε θα μας βάζει ωραία τραγουδάκια να ακούμε.
1: Η Μαρία Αναστασοπούλου τη φωνάζει Τζένιφερ Λόπες, το ξέρεις αυτό.
0: Ναι.
1: Τη λέει Τζέι Λο. Μαζί με τον Κολοκυθά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όχι, ξέρω για ποιο λόγο, αλλά. Δεν ξέρω αν πρέπει και εμείς να γίνουμε τόσο διαχειτικοί απέναντί της.
0: Όχι, εσύ κράτα χαρακτήρα, εσύ είσαι διαχειτικός σε άλλες συναδέλφους. Εντάξει, εδώ δεν χρειάζεται να είσαι σε όλες.
1: Σε ποιες, ρε Γιάννη, άστο τώρα με τέσσερα παιδιά, ούτε δυνατόν
0: αυτό είναι το θέμα.
1: Ούτε να βρει τίποτα.
0: Τέσσερα παιδιά και τα κάνεις αυτά.
1: Άστα.
0: Δηλαδή που να μην είχες κιόλας.
1: Λέμε καμιά σαχλαμάρα έτσι για το λίγο. Να πούμε τους συντελεστές εδώ, δεν τους έχουμε πει καθόλου. Δεν θες να τους πεις.
0: Για πες.
1: Να, έλα, εσύ. Αυτή είναι δικιά σου δουλειά.
0: Κάνε τη διαφορά.
1: Θα κάνω τη διαφορά, λοιπόν. Στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μελίνα Σαμαραδέλη, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε όπως πολύ καλά κάνετε μαζί μας στο 210-48-00-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο με εμφανίζετε. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε. Σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνεις, να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη πρωινή ραδιοφωνική παρέα. Κάνουμε έναρξη.
0: Ωραία.
1: Από τώρα.
0: Λοιπόν, από χθες έχουμε σημαντικές εξελίξεις σε σχέση με τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ μιλάει για συμφωνία η οποία ενδέχεται να υπογραφεί ακόμα και σήμερα. Το Ιράν βέβαια από τη μεριά του δεν συμμερίζεται αυτή την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου. Λέει δεν θα υπογραφεί τίποτα την Κυριακή. Την ίδια στιγμή ο Νετανιάχου συγκαλεί εκτάκτως σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας με πολλούς αξιωματούχους Ισραηλινούς να εκφράζουν έντονη ανησυχία για το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Λένε μάλιστα ότι το περιεχόμενο του θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το γενικό περίγραμμα με βάση όσα έχουν συμβεί από χθες. Έχουμε καλέσει στο τηλέφωνο τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, είναι πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος, να μας πει την άποψή του και να σχολιάσουμε και αυτές τις εξελίξεις, αν πρέπει να είμαστε έτσι πολύ αισιόδοξοι.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Τσίκα.
2: Γεια σας και στους δύο.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς με αυτή καθ' αυτή τη συμφωνία. Υπάρχει πιθανότητα να υπογραφεί σήμερα, γιατί διαβάζουμε ότι το Ιράν λέει όχι σήμερα και να το δούμε.
2: Εντάξει, νομίζω όμως ότι η διαφορά, αν υπάρχει, θα είναι χρονική. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να εικάσουμε ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία. Φαίνεται ότι όλα έχουν ετοιμαστεί. Προφανώς κάποια δυσκολία έχουν και οι Ιρανοί στο εσωτερικό τους. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά κέντρα εξουσίας, αλλά γενικά ο Τραμπ θέλει, επειδή υπενθυμίζω στους ακροατές μας ότι την Τρίτη έχουμε τη σύνοδο των G7, των 7 μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου στη Γαλλία, στο Εβιάν. Ο Τραμπ θα ήθελε να πάει εκεί να συναντήσει τους ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας, έχοντας ήδη κλείσει το θέμα του Ιράν. Τώρα αν θα είναι μέσα στο 24ωρο αυτό, μην ξεχνάτε ότι και το 24ωρο είναι διαφορετικό στην Αμερική και διαφορετικό στο Ιράν, έτσι, διότι έχουμε μεγάλες διαφορές ώρες. Οπότε ο καθένας μπορεί να πει.
0: Κύριε Τσίκα, είναι αυτή η τελευταία φορά που παίζουμε με τις λέξεις, γιατί πραγματικά έχουμε παίξει πολλές φορές με τις
1: 58,
0: λέξεις.
1: 59 φορές με αυτή είναι που ανακοινώνει.
2: Υπάρχει συμφωνία. Φαίνεται ότι όλα έχουν ετοιμαστεί. Προφανώς κάποια δυσκολία έχουν και οι Ιρανοί στο εσωτερικό τους. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά κέντρα εξουσίας, αλλά γενικά ο Τραμπ θέλει, επειδή υπενθυμίζω στους ακροατές μας ότι την Τρίτη έχουμε τη σύνοδο των G7, των 7 μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου στη Γαλλία, στο Εβιάν, ο Τραμπ θα ήθελε να πάει εκεί να συναντήσει τους ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας, έχοντας ήδη κλείσει το θέμα του Ιράν. Τώρα αν θα είναι μέσα στο 24ωρο αυτό, μην ξεχνάτε ότι και το 24ωρο είναι διαφορετικό στην Αμερική και διαφορετικό στο Ιράν, έτσι, διότι έχουμε μεγάλες διαφορές ώρες. Οπότε ο καθένας μπορεί να πει.
0: Κύριε Τσίκα, είναι αυτή η τελευταία φορά που παίζουμε με τις λέξεις, γιατί πραγματικά έχουμε παίξει πολλές φορές με τις λέξεις.
1: 59 φορές με αυτή είναι που ανακοινώνει λήξη του πολέμου.

0: του Ιράν. Τώρα, αν θα είναι μέσα στο 24ωρο αυτό, μην ξεχνάτε ότι και το 24ωρο είναι διαφορετικό στην Αμερική και διαφορετικό στο Ιράν. Έτσι, διότι έχουμε μεγάλες διαφορές ώρες. Όπου το καθένας μπορεί να πει.
1: Κύριε Τσίκας, είναι αυτή η τελευταία φορά που παίζουμε με τις λέξεις, γιατί πραγματικά έχουμε παίξει πολλές φορές με τις
2: 58,
1: λέξεις.
2: 59 φορές με αυτή είναι που ανακοινώνει η λήξη του πολέμου ο Τραμπ. Έτσι, 59η φορά είναι αυτή.
1: Ναι, βέβαια.
2: Που μιλάει για συμφωνία.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Απλά
0: αλήθεια,
1: ξέρετε, κύριε Τσίκα, επειδή εμείς βλέπουμε τώρα αυτή τη μεγάλη εικόνα, έχει προβλήματα και ο Ερντογάν, λέω. Ο Τραμπ στο εσωτερικό του. Έχουν βγει οι Δημοκρατικοί. Και περίπου χαρακτηρίζουν αυτή τη συμφωνία και το περιεχόμενο της ως ένα έγγραφο παράδοσης.
0: Ναι, ναι, το είδα. Κοιτάξτε, οι Δημοκρατικοί θα θέσουν τον πύχη σύγκρισης της συμφωνίας που θα πετύχει ο Τραμπ με τη συμφωνία που είχε πετύχει ο πρόεδρος Ομπάμα το 2015 με το Ιράν. Mm-hmm. Αλλά τότε έγινε μέσω διαπραγματεύσεων, δεν έγινε μέσω πολέμου. Στην οποία η συμφωνία ο Ομπάμα είχε βάλει μέσα όλα τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δηλαδή και Κίνα και Ρωσία και Βρετανία και Γαλλία, είχε βάλει και τη Γερμανία, είχε βάλει και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο και τον ΟΗΕ ως σύνολο. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα είναι το βασικό μέτρο σύγκρισης που θα δώσουμε οι Δημοκρατικοί στον Τραμπ. Θα του πούνε δηλαδή ότι ενώ ο Ομπάμα διαμέσου διαπραγματεύσεων είχε πετύχει ταχύ, εσύ, αφού έκανες την παγκόσμια οικονομία σαν προσταθεροποίηση, ανέβασες τιμές των πετρελοειδών για τον Αμερικανό καταναλωτή, νεκρούς, καταστροφές κλπ., δεν ξέρουμε αν πέτυχες κάτι καλύτερο. Μα αυτό θα είναι η
1: κάτι
0: συζήτηση στο εσωτερικό του ΙΠΑ.
1: Διαβάζοντας τι λένε οι Δημοκρατικοί, έχουν δίκιο σε αυτά που λένε. Δηλαδή, 100 δις δολάρια από χρήματα των φορολογουμένων έχουν διατεθεί για αυτόν τον πόλεμο. 14 Αμερικανοί νεκροί. Και έχουμε μια συμφωνία, λέει, που απλώς ανοίγει ξανά ένα στενό του Ορμούζ που ήταν ήδη ανοιχτό πριν ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος. Ποια
0: είναι? Είναι αλήθεια αυτό. Είναι σωστή. Είναι σωστή η παρατήρηση αυτή. Προσέξτε, καταρχάς, για να διευκρινίσουμε, αυτό για το οποίο συζητάμε τώρα είναι ένα μνημόνιο κατανόησης. Δηλαδή είναι μια καταρχήν συμφωνία, ένα χαρτί το οποίο περιγράφει τις γενικές αρχές μιας συμφωνίας. Αυτό το χαρτί, ναι, θα παραπέμπει σε νέες διαπραγματεύσεις περίπου 2 μηνών, στις οποίες θα συζητηθούν οι πολλές τεχνικές δυσκολίες του πυρηνικού προγράμματος. Έτσι. Άρα μιλάμε ότι διαμορφώνεται ένα κλίμα, ας το πω, μια στοιχειώδη σταθερότητας, διασφαλίζει κατά κάποιο τρόπο το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, περιγράφει τι περίπου θα συζητηθεί στις επόμενες διαπραγματεύσεις και μετά θα περιμένουμε τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Η διαφορά είναι ότι δεν θα είμαστε απέναντι σε έναν άμεσο κίνδυνο ανάφλεξης. Θα επιτρέψει να καθησυχαστούν οι αγορές. Θα επιτρέψει επίσης κάτι πολύ σημαντικό, να απομακρυνθούν, αν όχι όλοι, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών που έχουν αναζητηθεί στην περιοχή, τα αεροπλανοφόρα κλπ. Διότι πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στις 4 Ιουλίου, που είναι η εθνική γιορτή των Ηνωμένων Πολιτειών, θα γιορταστούν τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να το πουλήσει ο Τραμπ στο εσωτερικό. Δεν θα άντυχε να υπάρχει εκκρεμότητα του Ιράν ακόμη όταν γιορταστεί αυτή η περίοδος.
2: Σε ό,τι αφορά τώρα το Ισραήλ και την παράμετρο Νετανιάχου, εκεί τι έχουμε? Γιατί το Ισραήλ αποφασίζει να κάνει πολεμικό συμβούλιο αύριο για να δει και αυτό τις εξελίξεις?
0: Το Ισραήλ και κυρίως ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, το τονίζω αυτό, δεν θέλανε να υπάρχει αυτή η συμφωνία. Δεν θέλανε να υπάρχει καν η διαπραγμάτευση. Για το Ισραήλ, το Ιράν είναι υπαρξιακή απειλή. Θέλανε να πετύχουν είτε ανατροπή του καθεστώτος, είτε πλήρη, αν είναι δυνατόν, εκμηδενισμό των αμυντικών του δυνατοτήτων και των πυρηνικών του εγκαταστάσεων. Λοιπόν, από τη στιγμή που αυτό δεν επιτυγχάνεται, προφανώς δεν είναι ικανοποιημένοι. Απλώς δεν μπορεί να μπλοκάρει ο Νετανιάχου τις πρωτοβουλίες του Τραμπ. Θα ερχόταν σε άμεση σύγκρουση με τον Τραμπ. Αυτό δεν το συμφέρει και πολιτικά. Να σας πω ότι ο Τραμπ είναι πολύ δημοφιλής στο εσωτερικό των ΗΠΑ, στο εσωτερικό του Ισραήλ, συγγνώμη.
2: Ναι, ναι.
0: Το Τραμπ είναι πολύ δημοφιλής. Σε αντίθεση με τον Νετανιάχου, ο οποίος δεν είναι δημοφιλής στο εσωτερικό του Ισραήλ, και ο οποίος ο Νετανιάχου θα πάει σε πρόωρες εκλογές, οι οποίες θα γίνουν από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο. Άρα μια αντιπαράθεση με τον Τραμπ δεν θα τον συνέφερε. Αλλά παρόλα αυτά προφανώς έχουν θέματα ασφαλείας, ειδικά εάν τους δεσμεύσει η συμφωνία αυτή σε σχέση με το Λίβανο. Δηλαδή

0: πρέπει όταν χτυπάει το Ισραήλ την οργάνωση των φανατικών Σιητών του Λιβάνου να ζητάει την έγκριση από τη ΣΥΠΑ, να μην μπορεί να το κάνει ελεύθερα. Οπότε αυτά προφανώς θα πρέπει να συζητηθούν στο πλαίσιο του Ισραήλ.
1: Μάλιστα. Ωραία, είναι πολλά που πρέπει να περιμένουμε ακόμα, γιατί η αλήθεια είναι υπάρχει μια σχετική αισιοδοξία, αλλά όπως είπατε και στην αρχή της κουβέντας, με διαφορετικό τρόπο μετράει το χρόνο η Αμερική και το.
2: Καταρχάς, να δούμε αν σήμερα θα υπογραφεί με κάποιο τρόπο ηλεκτρονικά, όπως λέει και το Πακιστάν, η συμφωνία, οι διαμεσολαβητές του Πακιστάν. Αν θα υπογραφεί ή όχι.
0: Λένε ηλεκτρονικά. Ο Τραμπ ήθελε διαζώσεις για να έχει και τις φωτογραφίες, γιατί τον ενδιαφέρουν αυτά, χειραψίες κλπ. Το Ιράν δεν θέλει, ίσως για τους ίδιους λόγους δεν θέλει να φανεί ότι δίνει το χέρι στους Αμερικανούς. Οπότε εντάξει.
2: Θα το δούμε.
0: Θα δούμε.
2: Ναι. Λοιπόν, Θεόδωρος Τσίκας, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ενημερώσατε αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Καλή δύναμη.
1: Ωραία.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ας τα βρούνε λοιπόν και να μάθουμε κι εμείς.
2: Κάτσε να δούμε. Ακόμα έχει πολλά επεισόδια. Είχε δίκιο ο κύριος Τσίκας. Καταρχάς θέλουν να εξομαλυνθεί η παγκόσμια οικονομία. Αυτό είναι το που επιδιώκουν τώρα οι Αμερικανοί και γι' αυτό πάνε σε αυτή τη συμφωνία και αφήνουν πίσω το πυρηνικό πρόβλημα, το πυρηνικό πρόγραμμα και τον απεμπλουτισμό του ουρανίου. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, κυρία Δήμητρα, να ακούσουμε κάτι για να αλλάξουμε θέμα.

0: Everybody, we... Το τραγούδι αυτό πάει Γάντι με το θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε. Πραγματικά. Υπάρχει ένα εσωτερικό email. Έχει σταλεί 5η 11 Ιουνίου. Τώρα, πρόσφατα. Από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού των ΕΛΤΑ, της διοίκησης των ΕΛΤΑ και διοικητικούς υπαλλήλους, προς στελέχη και διοικητικούς υπαλλήλους, καλώντας τους να βάλουν πλάτη εθελοντικά για μία ημέρα, αναλαμβάνοντας καθήκοντα διανομέων courier.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λέει, παιδιά, βάλτε λίγο πλάτη, κάτι έχει γίνει εδώ και δεν προλαβαίνουμε, μας λείπουν χέρια. Οπότε από το να κάθεστε στα γραφεία, πάρτε ένα μηχανάκι και ένα αυτοκίνητο.
1: Δικό σας.
0: Πάρτε μια κούτα, ένα φάκελο, ένα κάτι και αρχίστε, θα σας δώσουμε εμείς διευθύνσεις και θα μοιράζετε κουτιά. Φακέλους, δέματα, παραγγελίες.
1: Ναι, όχι στο πλαίσιο κάποιας συμβολικής κίνησης. Πραγματικά να δουλέψουν.
0: Τη μέρα της κούτας.
1: Ναι, να δουλέψουν για να προλάβουν να μεταφέρουν τα δέματα που έχουν τεράστιες καθυστερήσεις.
0: Πολύ περίεργη είδηση. Μας έχει κάνει έτσι τρομερή εντύπωση. Αλήθεια, δεν το έχουμε ξανακούσει. Και γενικά για τα ΕΛΤΑ, για τα οποία είχε γίνει και μεγάλη κουβέντα το προηγούμενο διάστημα.
1: Θυμάσαι ότι έκλεισαν πόσα υποκαταστήματα, βέβαια.
0: Ότι πάει να γίνει ένας εξορθολογισμός, να μπει και στη νέα εποχή. Εκεί όπου οι άλλες εταιρείες ιδιωτικές σαρώνουν κατά κυριολεξία.
1: Ναι.
0: Δεν μεταφέρουν γράμματα με γραμματώσιμα πια, μεταφέρουν δέματα.
1: Μόνο δέματα.
0: Αυτές είναι οι υπηρεσίες.
1: Πλέον εκεί πάνε οι ταχυδρομικές υπηρεσίες.
0: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε πώς έχει η ιστορία και γιατί φτάσαμε σε αυτό το εσωτερικό email. Ο κύριος Νίκος Λιέας είναι γραμματέας οργανωτικού της Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών. Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Να μας εξηγήσετε, σας παρακαλώ, λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί, τι είναι αυτό το mail, σε τι αφορά.
2: Δυστυχώς πάλι για λάθος λόγο είμαστε στην επικαιρότητα και στη δημοσιότητα. Σίγουρα η διοίκηση θα ήταν πιο κατάλληλη να απαντήσει σε αυτό, αλλά αυτό που εμείς γνωρίζουμε έχοντας ενημερωθεί από προχθές το βράδυ για αυτό το email είναι στην ουσία όχι ότι πρόκειται για μια αλλαγή της επιχειρησιακής λειτουργίας της εταιρείας, αλλά για μια ενέργεια περισσότερο που αφορά τα ίδια τα στελέχη της διοίκησης, όπως έχουμε ενημερωθεί, όπου ακολουθώντας μια άλλη προσέγγιση στο θέμα της διοίκησης θέλει να βγάλει στο πεδίο κάποια στελέχη και να έρθουν σε άμεση επαφή με το έργο της διανομής, με την υπηρεσία που παρέχουν τα ΕΛΤΑ αυτή τη στιγμή στους πολίτες και με αφορμή κάποια δέματα υπόλοιπα που προέκυψαν σε κάποιες περιοχές της Αθήνας λόγω της διακοπής συνεργασίας με έναν πράκτορα, αποφάσισαν να κινητοποιηθούν.
0: Έχουν συσσωρευτεί οι πακέτα και πρέπει να έχει καθυστερεί η διανομή τους, αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Ναι, με αφορμή αυτό έγινε, όχι ότι η εταιρεία λειτουργεί βγάζοντας ανθρώπους.
1: Άρα τι θέλει να τους πει, βγείτε στον δρόμο να δείτε πώς γίνεται η δουλειά, γιατί κάθεστε στα γραφεία και δεν πάμε καλά και πρέπει να καταλάβετε τι κάνουμε, αυτό λέτε.
2: Έχει έρθει καινούργια διοίκηση στα ΕΛΤΑ, όπως γνωρίζετε. Έχει έρθει νέος διευθύνων σύμβουλος και κάποια ανώτατα στελέχη τους τελευταίους δύο μήνες. Και από ό,τι φαίνεται έχουν, πώς να το πούμε, μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο διοίκησης της εταιρείας.
1: Ναι.
2: Αυτή η ενέργεια είναι μέσα στα πλαίσια αυτά.
0: Εντάξει, αυτό μπορεί να το συζητήσεις με τους εργαζόμενους.
2: Θέλουν να εμπλέξουν κάποιους ανθρώπους στην παραγωγή σε συνεργασία με έμπειρους εργαζομένους που το κάνουν αυτό το έργο χρόνια. Προκειμένου, πώς να το πούμε, να δουν από πρώτο χέρι.
1: Ναι, τώρα γιατί για μία μέρα, για να βάλεις κάποια στελέχη, όπως μας λέει, και κάποιους διοικητικούς υπαλλήλους, όπως μας λέει ο κύριος Λιέας, για μία μέρα δεν θα λύσει το πρόβλημα στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα είναι κάτι που
2: δεν
1: θα το
2: υπάρχει
1: πούμε,
2: τόσο μεγάλο πρόβλημα.
1: Σαν καμπανάκι, ίσως, δεν ξέρω.
2: Όχι, δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα για το συγκεκριμένο σημείο. Για αυτό που μιλάμε τώρα, δηλαδή, για την εμπλοκή κάποιων στελεχών στην διανομή. Μιλάμε για κάτι το οποίο θα μπορούσε να ομαλοποιηθεί και μέσα σε λίγες μέρες, ας πούμε, με τους ίδιους τους υπαλλήλους ή ενδεχομένως, ας πούμε, και με κάποιες προσθήκες. Στο κομμάτι τώρα της ποιότητας των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ που υπάρχει στην επικαιρότητα τους τελευταίους μήνες, γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε, ας πούμε, για ποιες είναι οι αιτίες. Το περιστατικό αυτό, κατά τη γνώμη μας, δεν είναι σημαντικό για εμάς και για την εταιρεία, αφορά καθαρά τη διοίκηση και κάποιους τρόπους που προσπαθεί, ας το πούμε...
0: Η διοίκηση ενδεχομένως να ξέρει πολύ καλύτερα πώς μπορεί να λειτουργήσει πιο σωστά αυτή, πώς μπορεί να λειτουργήσουν πιο σωστά τα ΕΛΤΑ. Αλλά εδώ υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, ότι ξαφνικά να λες σε κάποιους εργαζόμενους, πάρε το όχημά σου, αυτοκίνητο, μηχανάκι ή οτιδήποτε έχεις, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, σου αλλάζω θέση, θα κάνεις κάτι διαφορετικό, έστω και για μια μέρα, δεν ξέρω, γιατί μια μέρα θα φέρει και τη δεύτερη και την τρίτη. Και αν δεν έχεις αμάξι, θα μπεις συνοδηγός. Αυτά φαίνονται λίγο και μπακαλίστικα. Με αυτή την έννοια το σχολιάζουμε.
2: Ναι, όχι, αδυνατό να μπω στη θέση της διοίκησης και να απαντήσω εκ μέρους της. Ωστόσο, μιλώντας, ας το πάμε λίγο και πιο θεωρητικά, αυτή είναι μια πρακτική όχι μόνο του κλάδου, ειδικά του κλάδου των ταχυδρομείων και των αχυμεταφορών, αλλά και άλλων εταιριών που βγάζει ανώτατα στελέχη και τα βάζει, ας το πούμε, πλειολόγως να σερβίρουν καφέ. Που τα βγάζει να οδηγούν τα φορτηγά. Που τα βάζει στην αλυσίδα παραγωγής στο εργοστάσιο. Ναι. Όχι για μια μέρα, για μια εβδομάδα και μπορεί και για ένα μήνα και μπορεί, ας το πούμε, να το κάνει αυτό και περιοδικά. Προκειμένου άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν, ας πούμε, και την εμπειρία ενός τελέχου σε ανώτατη θέση, αλλά πιθανότατα, ας πούμε, σε άλλους κλάδους, σε άλλους χώρους, σε άλλες εταιρείες, να πρέπει να δουν αυτό τελικά που καλούνται να διοικήσουν και να αναπτύξουν, θα πρέπει να το δούμε, ναι, πώς από πρώτο χέρι.
1: Να δούμε λίγο και το θέμα που δεν αφορά τώρα τα ΕΛΤΑ, αλλά αφορά όλους εμάς τους πολίτες και τους ανθρώπους οι οποίοι συνεργάζονται με τα ΕΛΤΑ, έτσι. Η μέση διάρκεια, σύμφωνα με το εξαιρετικό ρεπορτάζ της Καθημερινής και της Ματίνας Χαρκοφτάκη, η μέση διάρκεια παράδοσης για το 25 διαμορφώθηκε στις 7,8 εργάσιμες ημέρες έναντι 5,8 ημερών το 2024. Έτσι, και βάσει όπως γράφει το δημοσίευμα των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας, τα ΕΛΤΑ οφείλουν να παραδίδουν το 90% των ταχυδρομικών αντικειμένων εντός 3 ημερών και το 98% εντός 5 ημερών. Εδώ έχουμε φτάσει στις 8 ημέρες. Θέλω να πω ότι με δεδομένο τον ανταγωνισμό που είπε νωρίτερα και ο Γιάννης, δεν υπάρχει ένα ζήτημα για τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα ελληνικά ταχυδρομεία πλέον στις μέρες μας.
2: Τα νούμερα που λέτε είναι η έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων. Είναι τα αποτελέσματα της ετήσιας έκθεσης που μετράει το σύνολο της αγοράς και ξεχωριστά το φορέα της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας που είναι τα ΕΛΤΑ. Η ποιότητα γενικά στον κλάδο έχει πέσει. Είναι ξεχωριστό το κομμάτι που αφορά τις εταιρείες που είναι στον ανταγωνισμό. Είναι κάτι ξεχωριστό αυτό που αφορά το φορέα της καθολικής υπηρεσίας. Μιλώντας για τα ΕΛΤΑ, για τα οποία γνωρίζω να σας πω, τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα εδώ και αρκετά χρόνια. Μπορούμε να πούμε ότι έχει ξεπεράσει τη δεκαετία τώρα τα προβλήματα στην ποιότητα των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ. Γιατί είναι υποχρεωμένα να συντηρούν ένα δίκτυο καταστημάτων και διανομής σε όλη τη χώρα, το οποίο στα 2/3 περίπου είναι ζημιογόνο και απουσιάζει ο ανταγωνισμός από εκεί, διότι δεν συμφέρει να δραστηριοποιείται σε αυτά τα κομμάτια, εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Τα ΕΛΤΑ παρόλα αυτά είναι υποχρεωμένα, έχουν σύμβαση με το κράτος να εξυπηρετούν τους πολίτες. Ναι. Με χαμηλές τιμές, με τιμολόγιο το οποίο και αυτό εγκρίνεται σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό από την ΕΕΤ, και βεβαίως να λειτουργούν με ζημιές. Όταν το κράτος δεν καλύπτει το κόστος αυτό όπως υποχρεούται από τον νόμο, δεν πρόκειται για κάποιο δώρο.
0: Εντάξει, ας τα βρει η διοίκηση όμως, γιατί έχουμε κάνει με πολλή κουβέντα τους τελευταίους μήνες για τα ΕΕΤ.
2: Οι διοικήσεις και εργαζόμενοι, αυτό θέλω μόνο να σας πω, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Έλατε και να
2: οι διοικήσεις και εργαζόμενοι, ό,τι και να κάνουν, δεν μπορούν να ανταποκριθούν όταν ο μεγαλύτερος πελάτης, το κράτος, δεν πληρώνει.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να είναι βιώσιμο αυτό το μοντέλο. Εμείς πραγματικά ταλαιπωρούμαστε στους εργαζόμενοι, πιεζόμαστε, αντιμετωπίζουμε τη δυσαρέσκεια και την οργή πολλές φορές των πολιτών. Η διοίκηση στην ουσία είναι με δεμένα χέρια. Όταν ο βασικός σου μέτοχος και ο βασικός σου πελάτης δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, εσύ τι να κάνεις σαν διοίκηση. Ναι. Ας έρθει εδώ ο καλύτερος μάνατζερ.
0: Τα ΕΛΤΑ είναι δημόσια τώρα που μιλάμε.
2: Τα ΕΛΤΑ έχουν ως αποκλειστικό μέτοχο το υπερταμείο, που είναι δημόσια εταιρεία. Είναι υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών, του κράτους, αλλά λειτουργούν με απόλυτα ιδιωτικονομικά κριτήρια.
0: Ναι.
2: Απόλυτα ιδιωτικονομικά κριτήρια.
0: Μάλιστα.
2: Όπως δουλεύει κάθε ιδιωτική εταιρεία.
0: Ναι, πάντως θυμάμαι η τελευταία προσπάθεια εξυγίανσης που ήταν σε μια λογική της νέας εποχής, δεν πήγε και πολύ καλά. Κλείσανε παραρτήματα, τα οποία παραρτήματα πολλά εξ αυτών ήταν και σε περιοχές όπου υπήρξε ένας ξεσηκωμός και σε κτίρια τα οποία ήταν και ιδιοκτησίας του δημοσίου,
1: ναι,
0: για να διατηρηθούν ανοιχτά άλλα παραρτήματα τα οποία τα ΕΛΤΑ τα νίκιαζαν τα κτίρια, πλήρωναν νίκιο. Άρα υπήρχε μια αντίφαση γενικότερη.
2: Η ιστορία των ΕΛΤΑ, ειδικά μετά την απελευθέρωση της αγοράς του 2013 μέχρι και σήμερα, μπορεί να είναι, ας πούμε, ένα case study στα καλύτερα πανεπιστήμια αποτυχημένης, ναι, διαχείρισης από την πλευρά του κράτους.
0: Εντάξει, ναι, γενικά έχουμε ειδικά πολλά τέτοια case study, ναι, μην τα πληρώνουμε.
2: Μιλάμε τώρα ότι από το 2017 που τα ΕΛΤΑ εντάχθηκαν στο υπερταμείο, έχουν έρθει, αυτή τη στιγμή ζούμε το πέμπτο επιχειρησιακό σχέδιο με διαφορετικά ονόματα, crash program, action plan, master plan κτλ. Το οποίο είναι το ίδιο πράγμα.
0: Ας μείνουμε σε αυτά.
2: Αλλά ποτέ δεν εφαρμόζεται.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό υπόλοιπο Κυριακής να έχετε.
2: Η πραγματικότητα βρίσκεται πλήρης αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας για όσους θέλουν να δουν μέσα από δελτία ανακοινώσεις και αδενάδειες.
1: Ήταν ο κύριος Νίκος Λιέας, γραμματέας οργανωτικού Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Πάμε, κύριε Γιάννη, διαφημίσεις.
0: Καμός βλέπω εδώ εικόνα.
1: Δελτία ειδήσεων και επιστρέφουμε.
0: Ζωντανή εικόνα από Ακρόπολη, βλέπω εδώ στην ΕΡΤ τώρα. Γίνεται ο κακός χαμός, ουρές.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 8.

0: πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
3: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
2: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
4: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
5: Star FM 933.
6: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
6: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
7: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
6: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
7: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
6: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Φρικτορία Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421 100 659.
8: www.frictoria.com.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας.

στον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου.

και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Το καιρό εκείνο, περιπατών ο Ιησούς παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδερφούς, Σίμωνα των λεγόμενων Πέτρων

είδεν άλλους δύο αδερφούς, Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην τον αδερφών αυτού, εν το πλοίο μετά Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, καταρτίζοντας τα δίκτυα αυτών, και εκάλεσεν αυτούς. Είδε ευθέως αφέντες το πλοίο και τον πατέρα αυτών, οικολούθησαν αυτό. Και περίγεν όλη την Γαλιλαίαν ο Ιησούς, διδάσκονεται συναγωγές αυτών και κηρύσσουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύουν πάσα νόσων

προάγγιση προσφύπτωμε και σου δεάμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέπεις την θέση ημών, καθαρίσει ημών τα ψυχάς και τα σώματα, ο παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δώησε ημίν ανένοχον και ακατάκριτο την παράσταση του Αγίου Θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπή μίου και πίστεως και συνέσεως πνευματική. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύεσαι, ανενόχος και ακατακρίτου, μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της ουρανίων σου βασιλείας αξιοθύνων.

0: παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχω Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού.

Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκ Φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσαν το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, το διημάς τους ανθρώπους, και δια την μετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και τα πέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενο με δεξιόν του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας, και τελέλος, και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώβιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύμπατρι και Υιός προσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

0: και καταξίωσον ημάς δέσποτε μετά παρησίας κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πατέρι μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και η μισαφή με τις οφειλέτες ημών, και μη σε νέκης ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από

Κυρίου Κατοικητηρίου Σου και από τον δόξη Βασιλεία Σου, ήλθε εις το αγιάσαι ημάς, πάνω του Πατρίς συγκαλτήμενος, και ο δε μήνα οράτου συνόν, και καταξίωσο την κρατεά Σου, Κύρι, με τα δούνε ημίν του ακράτου σώματος, μία αίματος και δε ημών παντή το λόγο. Ο Θεός θυλάσθη επί το βορτουλό κυλήσω. Ο Θεός θυλάσθη επί το βορτουλό κυλήσω. Ο Θεός θυλάσθη επί το βορτουλό κυλήσω.

προτιμήσει τον πρώτο μαθητών αδελφή μου. Ο Χριστός περιόδευσε σε όλη τη Γαλιλαία. Δίδασκε στις συναγωγές των Ιουδαίων. Κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού και γιάτρευε τους ανθρώπους από κάθε ασθένεια και κάθε σωματική αδυναμία. Ο Κύριος κήρυτε σε συγκεκριμένο τόπο. Οι συναγωγές για τους Ιουδαίους ήταν κάτι αντίστοιχο με τους σημερινούς ναούς για εμάς. Η Ιουδαϊκή λατρεία στη συναγωγή περιελάμβανε την υμνοδία στο Θεό και τη διδαχή του Λόγου του Θεού. Διαβάζονταν η Βίβλος και ερμηνεύονταν το θέλημα του Θεού με το οποίο οι Ιουδαίοι καλούνταν να πορευτούν τη ζωή τους. Ο Χριστός αξιοποιεί το χώρο, αξιοποιεί την παράδοση, αξιοποιεί τον τρόπο με τον οποίο οι Ιουδαίοι είχαν οργανώσει τη θρησκευτική του ζωή για να κομίσει σε αυτούς το μήνυμα της Βασιλείας του Θεού, αλλά και για να θεραπεύσει εκεί που γνώριζε ότι συγκεντρώνονταν οι άνθρωποι και όλους εκείνους που είχαν ανάγκη να τους διδάξει, δηλαδή το έλεος και την εσπλαχνία του Θεού. Δεν καταργεί ο Χριστός τον τρόπο των Ιουδαίων ούτε τον τόπο. Τους προετοιμάζει όμως και μαζί με αυτούς και όλο τον κόσμο για μια μεγάλη αλλαγή. Η λατρεία του Θεού δεν θα είναι μόνο υμνοδία ή κήρυγμα, αλλά θα περιλαμβάνει και την προσφορά του σώματος και του αίματος του Χριστού για τη συγχώρηση των αμαρτιών για την αιώνια ζωή. Η Εκκλησία και ο ναός αποτελούν λοιπόν στην πορεία της πίστης τη νέα συναγωγή. Τι ζητούμε όμως από το Θεό κάθε φορά που ερχόμαστε στο ναό Του? Τι ζητούμε από την Εκκλησία? Ότι όταν υποστηρίζουμε ότι ανήκουμε σε αυτήν. Για κάποιους η Εκκλησία λειτουργεί ως ευκαιρία να ικανοποιήσουν τις υλικές τους ανάγκες. Κάποιοι δεν έχουν καλό λογισμό ούτε για τον συνάνθρωπό τους, ούτε για τον κλήρο. Άλλοι ζητούν από την Εκκλησία να αλλάξει, να γίνει πιο σύγχρονη, και μέχρι να γίνει αυτό επιλέγουν την αποχή ή την περιστασιακή παρουσία τους εντός της. Άλλοι βλέπουν την Εκκλησία ως φορέα πολιτισμού, παράδοσης και ιστορίας. Τι θέλουν να λειτουργεί ως ένα μουσείο του παρελθόντος, το οποίο θα διαφυλάσσει κοιμήλια, τελετές, εικόνες μιας άλλης εποχής. Άλλοι οι οποίοι ζουν από την Εκκλησία θέλουν τη δικαίωσή τους από αυτήν. Παρασυρμένοι από τη φιλοδοξία τους, έχουν την αίσθηση ότι αν η Εκκλησία δεν έχει την ίδια άποψη με αυτοί που έχουν εκείνοι, δεν κάνουν τις επιλογές που θέλουν αυτοί, τότε μπορούν να απορρίπτουν τους πάντες και τα πάντα και να καθιστούν τον εαυτό τους το κριτήριο και το κέντρο του κόσμου. Ο Χριστός εισερχόταν στις συναγωγές, συζητούσε με τους Ιουδαίους, έβλεπε τους λογισμούς τους, έδινε απαντήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα, αλλά και σε κάθε άλλη εποχή. Μέσα στην Εκκλησία, αποστολή της Εκκλησίας είναι όσους έρχονται σε αυτήν να τους κατοικεί και να τους αποκαλύπτει το λόγο της αληθείας που είναι ο Χριστός,
να τους δίνει τη χαρά να ακούνε και να βιώνουν το Ευαγγέλιο, δηλαδή το μήνυμα της Βασιλείας του Θεού, η οποία εντός ημών εστί, αλλά και για να τους θεραπεύσει από κάθε αδυναμία ψυχική, πνευματική αλλά και σωματική. Δια της θαυματουργίας της πίστεως, της δύναμης που οι Άγιοι της μας προσφέρουν, της αγάπης που διακηρύτεται σε κάθε σύναξη. Αληθινός χριστιανός αδελφοί μου, είναι αυτός που ζητά το λόγο και πρωτίστως το λόγο. Είναι αυτός που θέλει να ζήσει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και να νιώσει τη χαρά της Βασιλείας του Θεού, ακόμη και αν ο κόσμος βρίσκεται σε κρίση. Είναι αυτός ο οποίος βρίσκει στην Εκκλησία το λίγο ή το πολύ, είτε το υλικό είτε το πνευματικό, και προσφέρει και προσφέρεται. Αληθινός χριστιανός αδελφοί μου, είναι αυτός που εξεργάζεται τα μηνύματα της πίστεως, τα συζητά, προβληματίζεται, ζητάει η Εκκλησία να είναι ζωντανή, αλλά επουδενή ανακόπτεται, επουδενή απορρίπτει τα πρόσωπα και τους θεσμούς. Σέβεται τους αλλοιείς των ανθρώπων. Αληθινός χριστιανός τελικά είναι αυτός ο οποίος γίνεται ο ίδιος συναγωγή για να κατοικήσει ο Χριστός. Η καρδιά του, η ύπαρξή του, ο νους του, κάθε τι προσφέρεται στο Χριστό, ώστε ολόκληρη η ζωή του να μετατρέπεται από το βάλι αμφίβληστρον, από το να ρίχνει τα υλικά δίκτυα για την εξέβρεση τροφής, στο βάλι αρχής μετανοίας και αγάπης, για να βρει την πνευματική τροφή και ζωή. Και τότε γίνεται η ύπαρξη που αγαπά. Συγχωρεί και ανοίγεται όχι μόνο προσευχητικά, αλλά και στην επιοίκεια και τη φροντίδα για τους άλλους, ακόμη και για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν και δεν ζούνε την αλήθεια. Ο Χριστός θυσιάστηκε για όλους τους ανθρώπους. Αδελφοί μου, ας ζητήσουμε στην Εκκλησία το Χριστό και τη ζωή, και ας μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα ζωής αιωνίου σε όλους τους αδελφούς μας. Αμήν.

δέστο φιλάνθρωπε, ευεργέ το ψυχόν ημών, ότι και την παρούση ημέρα καταξιώσει μας, τον επουρανίο σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο τους πάντων, φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηγεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάω των Αγίων. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ τη δόξαν αναπέμπομαι.

λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξα. Αγίας αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου και αυτού σου τη δόξα και εκεί σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει τη μάχη σου ελπίζοντας σε πιστέ. Κύριε το κόσμο που σου δόξε, στην Εκκλησία σου, τις ιερέψεις, τις άρτους και λιμών, το στρατό και παντήκολος, ότι πάντα όσο αγαπή και πάντα όρημα τέλειο, άνοθε στην καταμέρα του πατροσωπότητα, εις την δόξα και προσκύνηση να απέχομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Κύριε Θεός, η ελπίσιμα δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Πανομαγίας αυτού Μητρός, δυνάμει τιμή και σοπίου Σταυρού, προστασίες των υπουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του με ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, Αγίες Πατρός ημών, Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης, Προστάτου και Πολίουχου της Πόλεως ημών, των Αγίων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Αιωμαρτύρων, Δημητρίου του Εξαμαρίνης και Γεωργίου Σουφλίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Οσίων Πατρός ημών, Νικάνωρος Σταυματουργού, της Αγίας ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής, και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε

όλες εμάς καλημέρα σας. Thank you.

0: Ακούσατε την Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών. Ήταν μια προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών για τους ακροατές μας.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.
2: Αμέσως μετά, ο Στέλιος Κώτας επιλέγει για σας γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις από το μουσικό εργαστήρι του fora.gr Music.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
4: Ο ζωντανός σταθμός.
5: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.

0: www.data-center.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: Frictoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com. Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Frictoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.

Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι Γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

Ο πρώτος σε ακροαματικότητα ραδιοφωνικός σταθμός. Star FM. Για να σας γνωρίζουν όλοι. Star FM. Συμβάλλει θετικά στον τόπο. Star FM.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
4: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
5: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
4: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
6: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
7: Star FM 933.
6: Central.
8: Central.
9: Central.
6: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
6: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day, all night.
6: Central και
12: φύγαμε.
13: All day, all night.
6: Central στη Γαλατινή.
14: Frictoria.com Data Center Services.
15: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
16: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
14: Frictoria.com Data Center Services.
16: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
14: Data Center Services.
15: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
16: Frictoria.com Data Center Services.
15: Τηλέφωνο 24 21 100 659.
14: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

0: ακούς Star FM 933. Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
5: Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
8: Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι Γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Γιολέκα με το βιολί σου. Γεια σου Σούλη, Γιολέκα με το λαγούδι σου. Γεια σου και σένα Κώστα Γιαννούλα με το τέφι σου. Πρώτη.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.

Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρελά. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις, και η

και να ακολουθήσω. Έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου,

0: πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. Τέσσερις ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
4: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
3: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
5: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
6: Star

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η βροχή να χτυπάει τη στέγη.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Ο άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του και μες στην καρδιά του κανείς δεν χωράει να μπει. Υπάρχεις εσύ. Ο άντρας που ξέρεις την πρίζα με όλους αγρήμη θηρή.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day. All night.
4: Central και
8: φύγαμε.
7: All day. All night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
0: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι. Θες,
1: να με καλά, να μην πονάω. Θες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες,

0: Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να
1: φέρει. Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
2: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
2: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
3: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
2: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
3: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
2: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Φρικτορία Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659.
4: www.frictoria.com.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
11: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
10: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
11: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
10: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην αρχισυνταξία η Μελίνα Σαμαραδέλη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο Έργυρο Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα η υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τα όσα έχει δηλώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Για οριστικοποίηση της συμφωνίας εντός των επόμενων ωρών, κάνει λόγο και ο πρόεδρος του Πακιστάν, του οποίου η χώρα έχει ρόλο μεσολαβητή. Επιφυλάξεις από την Τεχεράνη, η οποία δηλώνει πως το μνημόνιο κατανόησης βρίσκεται υπό αξιολόγηση. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει προγραμματίσει για σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.
1: President Trump and mediator Pakistan both said an initial deal to end the conflict in the Middle East would be signed on Sunday.
2: Επίγεται φαίνεται ο Τραμπ να κλείσει το θέμα για κάποιους λόγους. Δεν είναι ο νικητής.
3: Διαφορά, αν υπάρχει, θα είναι χρονική. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να εικάσουμε ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία. Φαίνεται ότι όλα έχουν ετοιμαστεί.
0: Σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα και ανέγγιχτοι, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενο στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Πείρωμα δόν από την αντιπολίτευση, όσο και αν προσπαθούν να κρυφτούν, θα αναγκαστούν σύντομα να απολογηθούν για ένα ακόμη σκάνδαλο διαφθοράς, αναφέρει το Πασόκ. Αν υπήρχε πολιτικό βάρο, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε αποβληθεί. Το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ και ενώ η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης εξάγεται σε πολλαπλά μέτωπα, λαμβάνοντας όλο και πιο έντονο προεκλογικό τόνο.
4: Η μόνη πολιτική δύναμη η οποία θα εξακολουθεί να μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας απέναντι στα ψέματα και στις κάλπικες υποσχέσεις.
5: Δεν πρόκειται για πλειοδοσία όταν μιλάμε για δωρεάν μετακίνηση των εργαζομένων, των φοιτητών, των νέων ανθρώπων, των συνταξιούχων. Μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουν κοινωνικό αποτύπωμα.
6: Λέμε ότι εμείς θα κάναμε μία διαφορετική στρατηγική όσον αφορά την πολιτική, την δημοσιονομική πολιτική μας.
0: Νεκρός από πυροβολισμούς έπεσε χθες το βράδυ στα Εξάρχεια ένας 25χρονος Τούρκος. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του δράστη, η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο η δολοφονία να σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
7: Τον εκτέλεσε ο άλλος, η αστυνομία ψάχνει να βρει ποιο είναι το κίνητρο, υπήρχαν μάρτυρες, υπήρχαν κάποιοι που είδαν τι έγινε.
0: Τρόχαιο ατύχημα με τραυματία. Ένα παιδί 9 ετών σημειώθηκε στο ράλι Δοδόνης όταν αγωνιστικό αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του αγώνα εξετράπη της πορείας του υπό συνθήκες που διερευνώνται και έπεσε πάνω σε θεατές. Απολογούνται σήμερα ο 51χρονος φαρμακοποιός και ακόμη 8 άτομα τα οποία κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Στη Βρετανία οι ένοπλες δυνάμεις ανέκοψαν σήμερα την πορεία ενός δεξαμενόπλου του ρουσικού σκιώδου στόλου στη μάχη, ηγούμενες για πρώτη φορά μιας επιχείρησης διακοπής των πετρελαϊκών εσόδων που βοηθούν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες με φαντασμαγορικές εκδηλώσεις και ένα υπερθέαμα πολεμικών τεχνών σε οκτάγωνο κλουβί, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να γιορτάσει τα 80 γενεθλία του. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδύθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Στον 5ο και τελευταίο τελικό, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού, κάνοντας το 3-2 στη σειρά.
4: Ο Βεζέγκοφ πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Ο Ολυμπιακός έπειτα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας είναι και πάλι πρωταθλητής Ελλάδας. Ο Κώστας Παπανικολάου παραδίδει τη σκυτάλη και τον τρόπαιο. Και ο Ολυμπιακός πανάξια είναι εκτός από πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής Ελλάδας.
8: Νομίζω ότι αξίζαμε και ευχαριστώ και τους συμπαίκτες μου και όλους.
9: Αυτή ήταν μια χρονιά πολύ σημαντική για την ομάδα μας. Πήραμε 3 από τους 4 τίτλους της χρονιάς.
0: Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι τις επόμενες ημέρες, καθώς μετά τις βροχές και τη συννεφιά έρχονται 35 άρια. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 6 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις τις οποίες αναμένουμε ενδεχομένως και σήμερα με την υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αυτό τουλάχιστον έχει προαναγγείλει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση που έκανε χθες στην πλατφόρμα του στο Truth Social. Πάμε να συναντήσουμε και σήμερα, όπως και χθες, τον Γιώργο Φελίδη, να δούμε πού βρισκόμαστε αυτήν την ώρα. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος τονίζει πως αμέσως μετά την υπογραφή αυτού του μνημονίου συναντήληψης, τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για όλους. Αναφέρει επίσης ότι σε κατάλληλη στιγμή, όταν όλα είναι ήρεμα, οι αμερικανικές δυνάμεις θα πάρουν από το Ιράν την πυρηνική σκόνη και θα την καταστρέψουν είτε στη χώρα, το Ιράν δηλαδή, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική υπογραφή του μνημονίου κατανόησης, το οποίο φέρεται να προβλέπει παράταση της εκκυρίας για 60 ημέρες, επανέναρξη συνομιλιών για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα και ρυθμίσεις για τα στενά του Ορμούς. Τώρα, στην τελευταία εξέλιξη, σήμερα το πρωί έφτασαν αεροπορικό στην Τεχεράνη από την Ντόχα οι διαπραγματευτές από το Κατάρ στο πλαίσιο μιας προσπάθειας οριστικοποίησης της συμφωνίας, όπως δήλωσε στο Reuters μια πηγή με γνώση της κατάστασης.
0: Οπότε εδώ καταλαβαίνουμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι συζητούνται επί της ουσίας οι τελευταίες λεπτομέρειες. Βέβαια, ο διάβολος πάντα κρύβεται στις λεπτομέρειες.
10: Και
0: εδώ μιλάμε για μια σκληρή διαπραγμάτευση που έχει κρατήσει πάρα πολύ καιρό.
10: Ναι, και το Ιράν διαψεύδει ωστόσο ότι επίκειται σήμερα η υπογραφή συμφωνίας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Φαρς, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Πριν από λίγη ώρα, ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters, είπε ότι σύμφωνα με το σχέδιο μνημονίου που θα υπογραφεί με τις ΗΠΑ, η Τεχεράνη συμφωνεί ότι δεν θα παράγει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Οι ΗΠΑ συμφωνούν να αραιώσει η Τεχεράνη το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου μέσα στο Ιράν με μηχανισμό που θα συζητηθεί στις επόμενες 60 μέρες. Οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις εναντίον του Ιράν για συγκεκριμένη περίοδο, επιτρέποντας στην Τεχεράνη να πουλάει πετρέλαιο και να λαμβάνει έσοδα από αυτό. Το Ιράν θα ανοίξει αμέσως το στενό του ορμού σε όλα τα εμπορικά σκάφη, ενώ οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι ΗΠΑ συμφωνούν να αποδεσμεύσουν 25 δισεκατομμύρια δολάρια από τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν που έχουν παγώσει, και αυτό μπορεί να γίνει με άμεσες μεταφορές μετρητών, συνεργασία μεταξύ χωρών της περιοχής και χρηματοοικονομικών πιστωτικών γραμμών που θα ιδρυθούν.
0: Αυτό θα είναι και μια μεγάλη οικονομική ανάσα για την Τεχεράνη, αναμφίβολα. Μένα να δούμε αν έτσι θα είναι η συμφωνία, αν ακριβώς όπως τα μεταφέρει Ιρανός αξιωματούχος θα προβλέπονται συγκεκριμένοι όροι, διότι εδώ υπάρχει και ένα παιχνίδι από τις δύο πλευρές να ικανοποιήσει
10: το εθνικό
0: κάθε πλευρά, ακριβώς, το δικό της ακροατήριο. Γι' αυτό άλλωστε βλέπαμε και να υπάρχουν διαδηλώσεις, το κρατάμε και αυτό, κατά του Αμπάς Αραγτσί. Υπάρχουν και πιο σκληροπυρηνικοί στο Ιράν.
10: Είναι στην πόλη Μασχάντ, που είναι η γενέτειρα του Χαμενέη, του δολοφονημένου ανώτατου πνευματικού ηγέτη. Και του νυν ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Μοσταμπά Χαμενεή.
0: Ήδη κάποιοι κατηγορούν τον κύριο Αραχτσί και το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας για προδοσία. Ότι δηλαδή εμείς δεν θέλουμε μια τέτοια συμφωνία.
10: Οι διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν έξω από κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών στην πόλη Μασχάντ φώναζαν συνθήματα κατά του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας τους και ζήτησαν την παραίτησή του.
0: Ναι, φαντάζομαι πως ο πρόεδρος Τραμπ, επειδή είναι και έτσι ένας άνθρωπος της επικοινωνίας, ενδεχομένως και πάνω απ' όλα να είναι άνθρωπος της επικοινωνίας, να θέλει αυτή τη συμφωνία σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων του.
10: Ναι, ναι.
0: Σίγουρα το έχει σκεφτεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, τώρα μιλάμε για τον Τραμπ.
10: Καλά, έχει κάνει και άλλα πράγματα, θα τα πούμε μετά.
0: Ναι.
10: Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι σήμερα το βράδυ συγκαλείται εκτάκτως το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κορυφαίοι Ισραηλοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν χθες ότι οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ και ότι η Ουάσιγκτον έχει αποδεχθεί βασικούς όρους της Τεχεράνης. Ο ηγέτης της Ισραηλινής αντιπολίτευσης με ανάρτησή του κατηγορεί τον Νετανιάχου για πλήρη αποτυχία, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβερνητική στρατηγική για το Ιρανικό ζήτημα.
0: Και πολλοί προεξοφλούν, Γιώργο, πολλοί διεθνείς αναλυτές, πως αν τελικά υπάρξει αυτή η συμφωνία, θα βρεθεί σε δύσκολη πολιτικά θέση ο κύριος Νετανιάχου και στο εσωτερικό της χώρας του και σε σχέση με την κοινή γνώμη. Διότι επί της ουσίας, αν πάρει σάρκα και ωστά αυτή η συμφωνία, το Ιράν και οι μουλάδες θα έχουν επιβιώσει.
10: Έχουν επιβιώσει.
0: Οπότε δεν ο κύριος Νετανιάχος προς αυτό τι θα έχει να παρουσιάσει στους πολίτες.
10: Ναι.
0: Θα είναι ένα θέμα αυτό.
10: Θα δούμε τι ακριβώς διευθετήσεις θα γίνουν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αν αρχίσει το Ιράν, όπως σύμφωνα με πληροφορίες προβλέπει η συμφωνία, μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια να αποσυναρμολογεί τις βασικές πυρηνικές του εγκαταστάσεις, εάν κάποια στιγμή, όπως λέει και ο πρόεδρος Τραμπ στο μήνυμά του στο διαδίκτυο, όταν όλα είναι ήρεμα, αρχίσει αυτή ο εντοπισμός, η ανέλκυση από τα βάθη των βουνών του Ιράν, του εμπλουτισμένου ουρανίου και η απενεργοποίησή του, τότε θα μπορεί και το Ισραήλ να κοιμάται πιο πολύ ήσυχο, γιατί για το Ισραήλ είναι και θέμα επιβίωσης το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
0: Ναι.
10: Τώρα, σε μια νέα εξέλιξη, η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε στόχο της Χεζμπολάχ, κέντρο διοίκησης όπως λέει, στα νότια προάστια της Βηρητού, στη Συνική Ανταχία, σε απάντηση όπως αναφέρει στην κοινή δήλωση Νετανιάχου Κάτς, του Υπουργού Άμυνας δηλαδή και του Πρωθυπουργού, σε απάντηση στα πυρά της Χεζμπολάχ εναντίον Ισραηλινών εδαφών. Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί πυρά που στρέφονται εναντίον των εδαφών του, προσθέτουν οι δύο Ισραηλινή πολιτική, και οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις σε δική τους ανακοίνωση λένε ότι πραγματοποίησαν ακριβές επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ.
0: Ένα μέτωπο εκεί που παραμένει ανοιχτό και μένει να δούμε αν μετά τη συμφωνία θα μπορέσει να το κλείσει και αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Πάμε να ακούσουμε τι λένε οι διεθνολόγοι για αυτές τις πυκνές εξελίξεις που ενδεχομένως να έχουμε ακόμη και σήμερα με την υπογραφή της συμφωνίας. Ξεκινάμε ακούγοντας τον Θεόδωρο Τσίκα, τον πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο. Ήταν καλεσμένο σήμερα το πρωί εδώ στους Δεκατιανούς στον Sky 100,3.
3: Διαφορά, αν υπάρξει, θα είναι χρονική. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να εικάσουμε ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία. Φαίνεται ότι όλα έχουν ετοιμαστεί. Προφανώς κάποια δυσκολία έχουν και οι Ιρανοί στο εσωτερικό τους. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά κέντρα εξουσίας, αλλά την Τρίτη έχουμε τη σύνοδο των G7, των 7 μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου στη Γαλλία, στο Εβιάν. Ο Τραμπ θα ήθελε να πάει εκεί, έχοντας ήδη κλείσει το θέμα του Ιράν.
0: Ο κύριος Αθανάσιος Παπανικολάου, είναι αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, μίλησε στο Άξιον 24 για τη συμφωνία που φαίνεται πως θα έχουμε τελικά. Θα βγει λευκός καπνός τις επόμενες ώρες. Για να τον ακούσουμε, μίλησε στο Άξιον 24, ξαναλέω, ο κύριος Παπανικολάου.
2: Επίγεται φαίνεται ο Τραμπ να κλείσει το θέμα για κάποιους λόγους. Δεν είναι ο νικητής. Το Ιράν απέδειξε ότι έχει τη δυνατότητα, εκτός όλων των στρατιωτικών μέσων που χρησιμοποίησε και αντέδρασε, αλλά και διπλωματικά αντιμετωπίζει πιο όρημα. Ουσιαστικά δεν είναι συμφωνία όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Θα είναι μια πάυση του πυρός, ένα άνοιγμα στα στενούς δορμούς, με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και μετά 60 μέρες που θα συζητάνε όλα τα υπόλοιπα.
0: Και ο Σταύρος Καλυτερίδης, διεθνολόγος, επίσης στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό.
11: Οι Ιρανοί λένε ότι οι υπογραφές μάλλον πιθανότατα δεν θα γίνουν σήμερα. Είναι μια συμφωνία ετεροβαρής. Αυτό το οποίο αναμένεται είναι κάτι το οποίο θα εξυπηρετήσει τα ιρανικά συμφέροντα. Το Ιράν επικράτησε στρατηγικά των αντιπάλων του και αυτό πρέπει να μεταφραστεί με κάποιο τρόπο στο διπλωματικό πεδίο. Δεν μπορείς να καταρρύψεις τις νίκες των Ιρανών με δηλώσεις ή με δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άρα γι' αυτό λοιπόν οι Ισραηλινοί ανησυχούν και εκφράζουν δυσαρέσκεια, διότι όπως φαίνεται η συμφωνία εδώ είναι εναντίον των Αμερικανών.
0: Να δούμε τώρα την πολιτική επικαιρότητα, αφήνοντας πίσω μας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ξεκινώντας με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού στα social media. Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να εστιάσει στο πρόσφατο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, τονίζοντας μέσα και από αυτή την ανάρτησή του πως δεν υπάρχουν άβατα. Πάμε να μάθουμε περισσότερα από τον Γιάννη Καντέλη. Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Με τον κ. Μητσοτάκη να αναφέρεται στην εξαγγελία που είχε κάνει στην περασμένη ΔΕΘ για την μεταφορά των διάσπαρτων πολεοδομιών από τους Δήμους στο ενιαίο και ψηφιακό κτηματολόγιο, που αυτό προφανώς έχει βοηθήσει, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, στο να αντιμετωπιστούν εστίες διαφθοράς στις πολεοδομίες που υπάρχουν, και με αφορμή την εξάρθρωση του κυκλώματος εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας από την αστυνομία, σημειώνει πως είναι ένα γεγονός που επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευχολόγια αλλά με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση. Με το μήνυμα, όπως είπες, που θέλει να εκπέψει ο Πρωθυπουργός, είναι πως δεν υπάρχουν άβατα και δεν υπάρχουν ανέγκυκτοι, ειδικά όταν το κράτος έχει τη βούληση να τα βάλει με οποιονδήποτε για να κερδίσει τη μάχη της διαφθοράς, όπως σημειώνει. Από εκεί πέρα, στην ανάρτησή του κάνει αναφορά σε μια σειρά από θέματα κυβερνητικής δραστηριότητας περασμένης εβδομάδας, δίνοντας έμφαση και στην υγεία με την αποτελεσματικότητα που δίνουν τα στοιχεία που υπάρχουν από τα νοσοκομεία για την εφαρμογή στο Βραχιολάκι στα τμήματα επιγόντων περιστατικών που έχει κατεβάσει στο μισό το χρόνο αναμονής, με αφορμή τις άδειες των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, ένα σημαντικό νομοσχέδιο, όπως είπε, που ψηφίστηκε, το νομοσχέδιο για την μετανάστευση με τη θέσπιση αναγκαίων εθνικών διατάξεων, όπως είπε, με την χώρα μας να προσαρμόζεται στον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, και το οποίο προβλέπει αυστηρότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων, αλλά και συνταγματική αναθεώρηση εκεί όπου επιφυλάσσει βέλη για το ΠΑΣΟΚ και την στάση του να μην ψηφίσει κανένα άρθρο στην πρώτη από τις δύο βουλές, την παρούσα, προκειμένου να μην μπορεί να αναθεωρηθεί με μια απλή πλειοψηφία των 150 βουλευτών στην επόμενη, δείχνοντας αυτό, λέει ο κ. Μητσοτάκης, πως το ΠΑΣΟΚ, παρότι διακηρύσει ότι έχει σκοπό την νίκη σε εκλογές, προφανώς εκτιμά πως αυτό δεν μπορεί να γίνει, γι' αυτό και δεν θέλει να αναθεωρηθεί εύκολα ένα άρθρο στην επόμενη βουλή.
0: Μάλιστα. Γιάννη Καντρίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια, στην ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης μένεται και διεξάγεται, αν θέλετε, και σε υψηλούς τόνους και με φόντο τις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, για μια πλειάδα θεμάτων. Χθες ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στη Ρόδο και από εκεί θέλησε να βάλει εκ νέου τα διλήμματα των εκλογών. Θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό, με συγχωρείτε, απόσπασμα των όσων είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες, ξαναλέω, χθες στο νησί της Ρόδου.
13: Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, στην ώρα του. Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι βλέπω ήδη να έχουν λαχανιάσει, αλλά αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Εμείς έχουμε ανθεκτικότητα και αντοχές. Η μόνη πολιτική δύναμη η οποία θα εξακολουθεί να μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας απέναντι στα ψέματα και στις κάλπικες υποσχέσεις κάποιων που νομίζουν ότι μπορούν να διαγράψουν το παρελθόν τους και να αναγεννηθούν από την τέφρα τους.
0: Κατά την παρουσία του στη Ρόδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε δομές της υγείας των νησιών μας, εκεί όπου αναμένεται να υπάρξουν επιπρόσθετες δομές τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για να κατασκευαστεί ένα νέο νοσοκομείο στο νησί της ΚΟ. Υπήρξε σήμερα παρέμβαση επί αυτού του θέματος από το ΠΑΣΟΚ και τον εκπρόσωπό του, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για έργα βιτρίνα στη δημόσια υγεία. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το βίντεο το οποίο ανέβασε στα social media ο κύριος Τσουκαλάς.
14: Τα έργα βιτρίνας του κυρίου Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την γύμνια και την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών μιας κυβέρνησης που βλάπτει σοβαρά τη δημόσια υγεία. Το ΠΑΣΟΚ και ξέρει και θέλει και μπορεί να στηρίξει τη δημόσια υγεία.
0: Και ελάτε να πάρουμε μαζί μια γεύση της αντιπαράθεσης που είχαμε σήμερα μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων στην πρωινή εκπομπή του Sky, την εκπομπή «Καλημέρα με τη Φίμα Βραγάνη». Ήταν καλεσμένη της Face ο Στέλιος Πέτσας από τη Νέα Δημοκρατία, η Νάντια Γιαννακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ και ο Αντώνης Σαουλίδης από το κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
15: Λαχανιασμένοι φαίνονται ότι όλοι αυτοί οι οποίοι προεξοφλούσαν ότι θα γίνουν πιο γρήγορα οι εκλογές και αποκάλυψαν τα σχέδιά τους τα εκλογικά, ο κ. Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού. Εγώ απεύχομαι να δημιουργηθεί κόμμα από τον Αντώνη του Σαμαρά. Δεν θα το ήθελα να γίνει αυτό στα δεξιά μας ένα νέο κόμμα. Ότι αναγκαστικά σε ένα διαγωνισμό για το αριστερό ακροατήριο το ΠΑΣΟΚ έχει πάει και αυτό πιο αριστερά για να συναντήσει τον κ. Τσίπρα. Άρα αφήνει όλο το κέντρο, κατά τη γνώμη μου, στον Κυριάκο το Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία και εμείς πρέπει να προσέξουμε στα δεξιά μας για να μην έχουμε διαρροές.
16: Το ΠΑΣΟΚ έχει πει πάρα πολλά πράγματα που δεν είναι πρωτεύοντα. Και το θέμα του κατά πόσο επικοινωνούνται οι θέσεις μας είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε και να το κάνουμε ακόμα καλύτερα. Όμως είναι, νομίζω, άδικο να θέσεις πολύ σημαντικές, τις οποίες έχουμε πει. Το θέμα των δωρεάν μετακινήσεων όλων των νέων μέχρι 24 χρονών είναι κάτι το οποίο το είπαμε και σημειολογικά, κάτι το οποίο έχει μικρή δημοσιονομική επιβάρυνση. Τι λέμε? Λέμε ότι εμείς θα κάναμε μία διαφορετική στρατηγική όσον αφορά την πολιτική, την δημοσιονομική πολιτική μας.
5: Δεν πρόκειται για πλειοδοσία όταν μιλάμε για δωρεάν μετακίνηση των εργαζομένων, των φοιτητών, των νέων ανθρώπων, των συνταξιούχων. Μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουν κοινωνικό αποτύπωμα, έχουν ως στόχο την οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών της τάξης των 80 έως και 100 ευρώ. Το μέτρο αυτό κοστολογείται 250 εκατομμύρια. Αυτά τα χρήματα ένα μέρος έτσι κι αλλιώς υπάρχει μέσα από τις διάφορες επιδοτήσεις που δίνει ήδη η ελληνική πολιτεία. Το υπόλοιπο θα υπάρξει, θα προκύψει από μια ανακατεύθυνση των υφιστάμενων πόρων.
0: Λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιάννη Καντέλη πως ο Πρωθυπουργός σήμερα επέλεξε να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην εξάρθρωση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες. Βεβαίως, εδώ σε καθημερινή βάση έχουμε αποκαλύψεις για τον τρόπο με τον οποίο δρούσε το συγκεκριμένο κύκλωμα και πως πραγματικά έχει απλώσει τα πλοκάμια του και εκτός της Αττικής, ακόμη και στη Μύκονο. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος παρουσίασε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky διαλόγους που είναι απολύτως ενδεικτικοί του τρόπου με τον οποίο δρούσαν οι συγκεκριμένοι απατεώνες. Πάμε να ακούσουμε μερικούς από αυτούς τους διαλόγους στο ρεπορτάζ της Μέση Σκανδάλη.
17: Στην έκθεση ανάλυσης της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Δίκτυο βρίσκονται οι φυσικές παρακολουθήσεις και οι κοργοί των συνομιλιών που αναδεικνύουν το ευρύ δίκτυο διαφθοράς χρηματισμών, τις προσπάθειες δωροδοκιών και επιρροή σε όλη την αλυσίδα διαδοτήσεων. Τον Δεκέμβριο του 2025, ένας 51χρονος δικηγόρος και μέτοχος αρχιτεκτονική εταιρεία απευθύνεται στην 50χρονη αρχηγό προκειμένου να τον βοηθήσει στη διαθέτηση ενός αφαίρετου κτίσματος στη Μύκονο. Ο δικηγόρος παρέδωσε 15.000 ευρώ σε 63χρονο αρχιτέκτονα που λειτουργήσε ως μεσολαβητής προκειμένου να χρηματίσει δύο υπαλλήλους της ειδών Μυκόνου. Ο προϊστάμενος της πολεοδομίας δεν υπέγραψε τη διευθέτηση για να ακολουθήσει ο παρακάτω διάλογος.
18: Αφού νομίζω πως δεν πληρώθηκε κιόλας, πληρώθηκε.
19: Ρε, πήρε και 15 μαύρα, ακριβώς για αυτό το λόγο.
18: Ω Χριστέ μου, εγώ έχω μείνει ήσυχη ότι έχει γίνει αυτό. Γιατί με είχε πάρει ο αρχιτέκτονας και μου λέει εντάξει, τότε που είχε πάει στη Μύκονο, συνεννοήθηκε και όλα καλά.
19: Να σου πω, μήπως θα του πω να παραιτηθεί να τα αναλάβει κάποιος άλλος και να πάει πολιτικά πλέον από πάνω.
17: Τον Ιανουάριο του 2026, ο 59χρονος αρχηγός μέσω του 56χρονου Προέδρου του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Βορείου ΤΟΜΕ και 69χρονης μέλος του ίδιου Συμβουλίου επιχειρεί τη θετική γνωμοδότηση για τριώροφο κτίριο στη Νέα Πεντέλη. Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου ήταν απορριπτική μετά από καταγγελία γυναίκας.
19: Με απορρίψανε.
20: Ρε μα, το πιστεύω. Έχει ξεφύγει τελείως το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Μία χάρη ζήτησα κι εγώ, ρε π***σα χρόνια. Έναν άνθρωπο ζήτησα να περάσετε.
19: Και η κάτω έχει τρεις καταγγελίες από το δικό μου.
20: Έχει καταγγελία. Φέρ την άδεια της π***σα αυτής. Θα την τεινάξω στον αέρα π***σα της. Το σπίτι.
19: Όχι μωρέ, εντάξει.
17: Αυτή τη στιγμή εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις δωροληψίας, κατάχρησης αρμοδιοτήτων και παραβίασης υπηρεσιακών παραγόντων.
0: Και επειδή μιλάμε για αυθαιρεσίες και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η δόμηση στη χώρα εδώ και δεκαετίες που είναι πάρα πολύ στρεβλός, νομίζω αξίζει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα το οποίο ακολουθεί και έχει να κάνει με την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες. Είχαμε μία ακόμη περίπτωση σήμερα κατάληψης παραλίας από έναν 72χρονο, ο οποίος μάλιστα συνελήφθη από τις αρχές. Το ρεπορτάζ έχει Βιβί Γκίκα. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 72χρονου προσωρινά υπεύθυνου beach bar στην Ανάβησο για παράνομη κατάληψη παραλίας, ο οποίος είχε προβεί σε τοποθέτηση τραπεζοκατισμάτων και ηχείων και επιπλέον είχε καταστήσει σε μεγάλη έκταση της παραλίας 200 ομπρέλες με 400 εξαπλώστρες. Παράλληλα, όπως διαπιστώθηκε από τις αρχές, το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας, καθώς είχε σφραγιστεί πριν από λίγες ημέρες από τους αρμόδιους φορείς. Τώρα σήμερα να σας πω, σήμερα το πρωί υπήρξε και μία νέα προσαγωγή που αναμένεται να μετατραπεί σε σύλληψη ενός νέου προσωρινά υπεύθυνου του ίδιου beach bar από τις αρχές κατόπιν νέας σημερινής καταγγελίας. Αυτό που μας λένε οι λόμενοι από το πρωί που βρισκόμαστε εδώ είναι ότι χρειάζονται περισσότερο χώρο στις παραλίες ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν το μπάνιο τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Τώρα κλείνοντας να σας πω ότι το κατάστημα συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Εμείς από το πρωί προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με κάποιον αρμόδιο από το Δήμο αλλά και με τον ίδιο τον Δήμαρχο. Ωστόσο, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε καμία ενημέρωση και καμία απάντηση, Πέτρο.
0: Μάλιστα. Βίβη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Διαφημίσεις στο σημείο αυτό είναι το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα.
22: Να ζήσετε!
1: εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
22: Πάρτε του το μικρόφωνο.
23: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
25: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες μου.
26: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
27: Sky 100,3.
28: Star FM.
29: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
30: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
26: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
31: Πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο κοτσόπολος.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Κοτσόπολος. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11:59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιόφωνα. Σας ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Ελάτε να δούμε τι ακριβώς συνέβη τώρα στο ράλι Δοδόνη στην Ήπειρο. Ένα ράλι το οποίο συγκεντρώνει κάθε χρόνο πολύ κόσμο. Και είχαμε σήμερα ένα τροχαίο ατύχημα με ένα παιδί να τραυματίζεται. Η Βάσια Γκανάρ έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Βάσια. Καλό μεσημέρι.
32: Καλό σας μεσημέρι. Το τροχαίο ατύχημα λοιπόν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των αγώνων στο 29ο, το τεστ υπηρετικό ράλι. Το παιδί που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο συνοδευόμενο από τον πατέρα του είναι ελαφρά τραυματισμένο στο πόδι. Ευτυχώς. Το αγωνιστικό όχημα έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε θεατές στην πρώτη ειδική διαδρομή του ράλι Μανουλιάσια, συνολικού μήκους 15 χιλιόμετρων. Ενώ νωρίτερα είχαμε και άλλο ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο 00, χωρίς ευτυχώς τραυματισμό στη δεύτερη ειδική διαδρομή των Μαρμάρων, παρά μόνο οι υλικές ζημιές. Να πούμε ότι είναι μια αρκετά απαιτητική διαδρομή, οπότε σίγουρα χρειάζεται προσοχή, γιατί θα πρέπει οι διαγωνιζόμενοι να την επαναλάβουν και τρεις φορές.
0: Σίγουρα, ευτυχώς γλιτώσαμε τα χειρότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσια, να είσαι καλά. Και από το ράλι της Δοδόνης στην Κρήτη, όπου είχαμε ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο με νεκρό, η Κρήτη δυστυχώς είναι συνηθισμένη σε τέτοιες ειδήσεις. Ο Χάρης Λεοντάκης σίγουρα. Γεια σου, Χάρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
33: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Το τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον κάθετο οδικό άξονα που οδηγεί από το Ηράκλειο προς το Αρκαλοχώρι, στο ύψος των Αρχανών, όταν ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας ηλικιωμένος επιχείρησε αναστροφή και μάλιστα σε ένα σημείο που προηγούνταν μια στροφή, Οπότε μπαίνοντας ένας 50χρονος με την μοτοσυκλέτα του, βγαίνοντας από τη στροφή, έπεσε κυριολεκτικά πάνω στο αυτοκίνητο.
0: Φαντάζομαι δεν είχε καθόλου ορατότητα.
33: Δεν είχε καθόλου ορατότητα ακριβώς. Και δυστυχώς παρά τις προσπάθειες που έγιναν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Σε λίγη ώρα θα του πούν συγγενείς, φίλοι, το τελευταίο αντίο. Ενώ είναι χαρακτηριστικά τα στοιχεία που έδωσε πριν από λίγο η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης. Εχθές είχαμε περισσότερες από 500 παραβάσεις σε όλη την Κρήτη, με τις παραβάσεις εκείνες που οδηγούν πολύ συχνά στο τροχαίο δυστύχημα ή ατύχημα, όπως είναι η υπερβολική ταχύτητα, η μη χρήση κράνους, η διπλή διαχωριστική και η μη χρήση ζώνης ασφαλείας, να κυριαρχούν στις παραβάσεις από τους οδηγούς. Τα στοιχεία αυτά είναι μόνο για χθες, περισσότερες από 500 κλήσεις σε όλο το νησί από τα τμήματα τροχέας, είτε των αστυνομικών διευθύνσεων είτε του βόρειου οδικού άξονα.
0: Μάλιστα. Ενδεικτικό και αυτό της κατάστασης που επικρατεί ακόμη στο νησί της Κρήτης, στους δρόμους. Ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Να είσαι καλά. Στην Κάτια Νιάκαρη για τη συνέχεια θα μας ενημερώσει για αυτό το φωνικό που είχαμε στην περιοχή των Εξαρχείων χθες το βράδυ, με έναν 25χρονο άνδρα τουρκικής καταγωγής να εντοπίζεται από τις αρχές θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβολισμούς. Υπάρχουν έρευνες των αρχών που είναι σε εξέλιξη για τις οποίες θα μας ενημερώσει η Κάτια. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Και η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα σκαλάκια της καλλιδρομίας, Γαρδιά δηλαδή των Εξαρχείων, σήμανε συναγερμό από την αρχή στις αρχές. Τις έρευνες έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τους αξιωματικούς να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο δράστης και θύμα να είχαν κάποιο ραντεβού ή ο δράστης ακόμα να του είχε στήσει και καρτέρι. Μάλιστα, το γεγονός ότι ο 25χρονος ήταν μαζί με το σκυλί του ενισχύει την εκδοχή ότι ίσως μένει και κάπου κοντά εκεί όπου δολοφονήθηκε, και ψάχνουν το σπίτι του οι αστυνομικοί. Το γεγονός επίσης προέκυψε, να σας πω, ότι το θύμα είχε δωρητείο ετούντος ασύλου και είχε περάσει τη χώρα μας τον Νοέμβριο του 2024. Αν και δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, είχε προσαχθεί ωστόσο δύο φορές σε Αθήνα και Βόλου κατά τη διάρκεια τυπικών ελέγχων. Από κάμερα ασφαλείας τώρα οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια του υλικό, το οποίο έχει καταγραφεί μια φιγούρα πιθανόν ανδρική να απομακρύνεται από το σημείο της δολοφονίας. Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τις αρχές της Τουρκίας, προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες για το προφίλ του θύματος, αν ήταν μέλος κάποιας εγκληματικής οργάνωσης στην γείτονα χώρα, αν είχε απασχολήσει με κάποιον τρόπο τις αρχές και αν είχε ανοιχτούς λογαριασμούς. Από τις πληροφορίες που έχουν μέχρι στιγμής στα χέρια τους οι ελληνικές αρχές από τις τουρκικές, να σας πω ότι το θύμα είχε ελεγχθεί για διάφορα αδικήματα, όπως για όπλα, μαχαίρια, για κούσιο τραυματισμό, είναι τα άρθρα βάσει του τουρκικού συντάγματος αυτά τα οποία σας αναφέρω, για απάτη και κάποια άλλα παρόμοια τέτοια αδικήματα. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να οδηγηθούν οι αστυνομικοί τα ίχνη του δράστη ή των δραστών ενδεχομένως.
0: Μάλιστα. Για να δούμε πού θα καταλήξουν οι έρευνες της αστυνομίας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κάτια, για το ρεπορτάζ. Ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης, ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, αναφέρθηκε στο θέμα, μιλώντας στο Άξιον 24 και στην πορεία των ερευνών της αστυνομίας. Τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο αναζητεί η ελληνική αστυνομία? Για να τον ακούσουμε.
2: Τον εκτέλεσε ο άλλος. Η αστυνομία ψάχνει να βρει ποιο είναι το κίνητρο. Υπήρχαν μάρτυρες, υπήρχαν κάποιοι που είδαν τι έγινε. Ψάχνουν από κάμερες να βρουν στιγμιότυπα πώς πήγε αυτός ο άνθρωπος εκεί, πώς τον ακολούθησε ο άλλος και πώς έφυγε και πώς διέφυγε ο άλλος. Φαίνεται ότι είναι υπόθεση ναρκωτικών, ότι είναι πολύ νωρίς.
0: Και από τα Εξάρχεια στην περιοχή του Λαγκαδά, όπου είχαμε μια ληστεία σε κοσμηματοπολείο για την οποία θα μας ενημερώσει ο Παναγιώτης Αχλατλής. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι από την Αθηνά.
3: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Στη δημοσιότητα έρχεται βίντεο ντοκουμέντο από κάμερες ασφαλείας κοσμηματοπολείου στην περιοχή του Λαγκαδά, το οποίο αποτυπώνει τη δράση δύο αδίστακτων γυναικών που φέρονται να αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας που ξεπερνά τις 3.000 ευρώ με τη μέθοδο της απασχόλησης. Η υπόθεση καταγγέλθηκε χθες στο Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά από την ιδιοκτήτρια του καταστήματος, που αντιλήφθηκε ότι έγινε εκ των υστέρων. Όπως αναφέρει, δύο γυναίκες μπήκαν στο κατάστημα προσποιούμενες τις πελάτες και άρχισαν να κινούνται ανάμεσα στις προθήκες, δείχνοντας ενδιαφέρον για διάφορα κοσμήματα. Από το οπτικό υλικό προκύπτει ότι μέσα σε συνθήκες αυξημένης κίνησης στο κατάστημα, οι δύο αυτές γυναίκες εκμεταλλεύτηκαν τις στιγμές απασχόλησης του προσωπικού και με γρήγορες και μεθοδικές κινήσεις κατάφεραν να αφαιρέσουν κοσμήματα από τις προθήκες χωρίς να γίνουν αντιληπτές την ώρα του περιστατικού. Στη συνέχεια δεν αποχώρησαν άμεσα, αλλά παρέμειναν στο χώρο για να ρίξουν την ουσία στάχτη στα μάτια. Είχαμε, φαίνεται ότι στο ίδιο βίντεο ντοκουμέντο αποχωρούν με ψυχραιμία από το κοσματοπολείο, επιβιβάζονται σε όχημα και εξαφανίζονται προς άγνωστη κατεύθυνση. Η αστυνομία φυσικά έχει στη διάθεσή της αυτό το οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο είναι χρήσιμο προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έρευνες, να ταυτοποιηθούν οι δύο αυτές γυναίκες και να συλληφθούν, ούτως ώστε να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται ενώπιον του ανακριτή η απολογία του φαρμακοποιού και ακόμη 8 ατόμων που κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Μιλάμε για την υπόθεση που αφορά τη δράση ενός παράνομου εργαστηρίου, το οποίο σύμφωνα με τις αρχές λειτουργούσε για περίπου 6 μήνες στον υπόγειο χώρο ενός φαρμακείου στο Χαλάνδρη, και εκεί φαίνεται πως παρασκευάζονταν ουσίες ντόπινγκ, χάπια αδυνατίσματος και άλλα επικίνδυνα σκευάσματα, τα οποία το συγκεκριμένο κύκλωμα τα διακινούσε παρανόμως. Η διαδικασία των απολογιών διεξάγεται στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου έχουν οδηγηθεί συνολικά οι εμπλεκόμενοι. Και σύμφωνα με πληροφορίες, πρώτος στον ανακριτή οδηγήθηκε ένας από τους κατηγορούμενους, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένεται να απολογηθούν όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι. Ο 59χρονος φέρεται να είχε οργανώσει πλήρως το παράνομο αυτό εργαστήριο στο υπόγειο του φαρμακείου του, σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου. Βέβαια, ο σκοπός, ξαναλέμε, ήταν να υπάρχει παραγωγή και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, με ένα κύκλωμα το οποίο αποκαλύφθηκε τις τελευταίες ημέρες έπειτα από έφοδο την οποία πραγματοποίησε η Οικονομική Αστυνομία Ελλάδος. Προφανώς είχαν συλλέξει και άλλες πληροφορίες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και θεώρησαν πως ήταν κατάλληλη στιγμή, έχοντας συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία, όλα τα κομμάτια του puzzle, να προχωρήσουν και σε σύλληψεις. Τώρα, χθες έπεσε η αυλαία στην υπόθεση που είχε σοκάρει το Πανελλήνιο το καλοκαίρι του 2024. Αναφερόμαστε στον τραγικό θάνατο, τον οποίο είχε βρει ένας 19χρονος στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου στην περιοχή της Χαλκιδικής. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι, με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να καταδικάζεται σε ισόβια. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο πατέρας του 19χρονου, ο κύριος Γιώργος Καμπαΐλης. Προφανώς ήταν ικανοποιημένος με την ποινή την οποία επέβαλε η ελληνική δικαιοσύνη. Απλώς αυτό το οποίο ζητά ο άνθρωπος είναι να ισχύσει το ίδιο και στο εφετείο, διότι προφανώς θα ασκηθεί έφεση από τους τους ανθρώπους οι οποίοι και κατηγορούνται. Ακούμε τον πατέρα του 19χρονου, τι είπε στην ΕΡΤ.
4: Πολλά πράγματα συνετέλεσαν ώστε να οδηγηθεί στο θάνατο αυτό το παιδί. Σε αυτή τη φάση εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι πρέπει και για τα επόμενα 2 χρόνια να βάλω τα δυνατά μου ώστε και στο εφετείο οι καθρίξεις οι οποίες έχουν επιβληθεί να τηρηθούν και να οδηγηθούν και οι υπόλοιποι στη φυλακή.
5: Και ξέρετε,
4: διότι όλοι είχαν πολύ ουσιαστική συμμετοχή. Υπάρχουν νόμοι. Δεν υπήρξε η επιτήρηση και δεν υπήρχαν και σωστοί επαγγελματίες για να τηρήσουν τους νόμους.
0: Ακούμε και τον κύριο Παπαναστασίου, τον δικηγόρο. Μίλησε στην τηλεόραση του Sky σήμερα το πρωί για αυτή την υπόθεση, στην εκπομπή Καλημέρα της Φέης Μαυραγάνη.
7: Το μέγεθος της τραγωδίας που συνέβη είναι ίδιο με τα ισόβια. Και για τον πατέρα, ο οποίος από την πρώτη στιγμή του παιδιού που χάθηκε κυνήγησε τη συγκεκριμένη υπόθεση, υποστήριξε την κατηγορία και ήρθε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Τώρα σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο και είναι ευχάριστη και αφορά τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Γιώργο Μιλωνάκη. Ο κύριος Μιλωνάκης έλαβε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης το οποίο νοσηλευόταν από τα τέλη Μαΐου. Θυμίζω πως ο κύριος Μιλωνάκης είχε υποστεί ρήξη ανευρίσματος στις 15 Απριλίου μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου και από τότε ξεκίνησε για αυτόν μια μακρά διαδικασία νοσηλείας και αποκατάστασης. Αρχικά είχε παραμείνει για αρκετές ημέρες στην εντατική του νοσοκομείου Ευαγγελισμός και όταν διέφυγε τον όποιον κίνδυνο για την υγεία του, έλαβε εξιτήριο προκειμένου να συνεχίσει την αποθεραπεία του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στην Γερμανία. Στις 28 Μαΐου επέστρεψε στην Ελλάδα, μεταφέρθηκε σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας όπου παρέμεινε μέχρι και σήμερα. Πλέον μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του, να το ευχηθούμε ταχύ ανάρρωση, να είναι καλά στην υγεία του άνθρωπος.

0: μπορεί να αποτελέσει εστία κάποιας πυρκαγιάς ή άλλα έφλεκτα υλικά που μπορεί να υπάρχουν στο χώρο τους, στο οικόπεδό τους. Υπάρχει και η ηλεκτρονική διαδικασία μέσα από την οποία δηλώνουμε υποχρεωτικά τις εργασίες καθαρισμού στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Βεβαίως υπάρχουν πολλές περιοχές τις οποίες έχουμε παρουσιάσει και μέσα από το ρεπορτάζ μας εδώ στον Sky, στις οποίες δεν έχει γίνει δουλειά την οποία θα ανέμενε κανείς, μιας και βρισκόμαστε στην 14η μέρα του Ιουνίου. Ο κύριος Τουρνά, σε μια προσπάθεια να τρέξει πιο γρήγορα διαδικασία, έχει πραγματοποιήσει και αυτός αρκετές αυτοψίες σε περιοχές όπου υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι χώροι, τέτοιοι οικοπαιδικοί χώροι. Βρέθηκε χθες, αν δεν κάνω λάθος, στην περιοχή του Διονύσου. Ας ελπίσουμε να έχουμε καλύτερα, πιο απτά αποτελέσματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια στον καθαρισμό των οικοπαίδων. Αυτό σίγουρα θα μας βοηθήσει ώστε να έχουμε το φετινό καλοκαίρι λιγότερες πυρκαγιές. Ο Κώστας Τσίγκας, αντιπυραρχός, μίλασε σήμερα το πρωί εδώ στον Sky 100,3 για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Να ακούσουμε τι είπε.
1: Αξιολογήθηκε από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και λόγω των τελευταίων βροχοπτώσεων δόθηκε αυτή η παράταση έτσι ώστε οι συμπολίτες μας να μπορέσουν να μπουν μέχρι τις 22 Ιουνίου να δηλώσουν τον καθαρισμό. Αλλά το σημαντικότερο δεν είναι η δήλωση, αλλά ο ίδιος ο καθαρισμός, η απομάκρυνση όλης αυτής της καύσιμης ύλης από την γη, η οποία δημιουργεί δρόμους όδευσης μιας πυρκαγιάς και βρίσκει πρόσβαση κοντά σε κατοικίες, με αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο περιουσίες, αλλά πάνω απ' όλα τις ίδιες τις ζωές των συνανθρώπων μας.
0: Και από τον αντιπύραχο, τον κύριο Τσίγκα, στο Γιάννη Πισημίση, το δήμαρχο Βρυλισσίων, να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί αυτή η ιστορία με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Μίλησε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος.
2: Υπάρχει μια εκκρεμότητα με κάποια ιδιωτικά οικόπεδα. Εμείς βεβαίως σαν Δήμος οφείλουμε μετά το πέρας της προθεσμίας να κάνουμε τις σχετικές αυτοψίες και στην περίπτωση εκείνη που εντοπίσουμε ακαθάριστο οικόπεδο να μπούμε πια ως Δήμος να το καθαρίσουμε και βεβαίως μετά να καταλογίσουμε και την σχετική δαπάνη, η οποία είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό, με μικρότερο ποσό τα 200 ευρώ και μεγαλύτερο τα 2.000 ευρώ.
0: Ο κύριος Γρηγόρης Γουρδομιχάλης μίλησε επίσης στους Δεκατιανούς στην τηλεοπτική βερσιόν των Αγοριών. Ο κύριος Γουρδομιχάλης είναι ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας Πειραιά. Να ακούσουμε τι είπε, έχει ενδιαφέρον σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό της πολιτικής προστασίας, το οποίο στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση δασικών πυρκαγιών. Σημαντικό και αυτό, όσα περισσότερα εργαλεία έχουμε στα χέρια μας, καλό είναι, θα μας βοηθήσουν αυτά τα εργαλεία ώστε να περιορίσουμε τις φωτιές.
3: Είναι το πρόγραμμα πολιτικής προστασίας για το όρος Εγάλεο, δηλαδή ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση δασικής πυρκαγιάς με στόχο την καταστολή της άμεσα πριν επεκταθεί. Ένα σύστημα που καλύπτει μια έκθεση περίπου 80.000 στρεμμάτων. Δεν είναι μόνο να εντοπίσει τη φωτιά, έχουμε αισθητήρες, περιβαλλοντικούς αισθητήρες που δίνουν την κατεύθυνση του αέρα, το ποσοστό υγρασία στην πυροσβεστική, να μπει μπροστά στη φωτιά και να μην τρέχει από πίσω. Άρα... ήδη έχουμε ειδοποιήσει για τη φωτιά στον Ασπόπυργο και μια φωτιά κοντά στις δεκαμενές καυσίμων στο πέραμα.
0: Εκτός συνόρων και πάλι, πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Χανιωτάκη. Πάμε στο Λονδίνο. Οι Βρετανικές Ενόπλες Δυνάμεις αναχέτησαν σήμερα ένα πετρελαιοφόρο του ρωσικού σκιώδου στόλου που επιχειρούσε να περάσει από τη μάχη. Είναι η πρώτη φορά που κάνει κάτι τέτοιο η Βρετανία. Γιάννης Χανιωτάκης με το ρεπορτάζ, τον ακούμε. Γεια σου, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Επρόκειτο, Πέτρο, για μια καταδρομική επιχείρηση η οποία διήρκησε 6 ώρες και πραγματικά θύμισε σκηνικό από ταινία δράσης. Κομάντος του Βασιλικού Ναυτικού μαζί με ειδικά εκπαιδευμένους αξιωματικούς της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος πραγματοποίησαν έφοδο σε πλοίο του ρωσικού σκιώδου στόλου που έπλεε στο στενό της μάχης. Υποστηρίχθηκαν από φρεγάτες, ελικόπτερα αλλά και ένα αεροσκάφος της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας και ήταν μια επιχείρηση που έγινε κατόπιν εντολής του ίδιου του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ο οποίος έκανε λόγο για ένα ακόμη πλήγμα εναντίον της Ρωσίας. Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, πλοίασαν και αυτό, μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις και με αυτόν τον τρόπο χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Ρώσου Προέδρου. Από την πλευρά του, να σας πω τέλος ότι το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας τόνισε ότι το δεξαμενόπλιο θα παραμείνει υποκράτηση και στενή παρακολούθηση στα ανοιχτά των νότιων ακτών της Βρετανίας όσο οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ξεκαθάρισε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συμμόρφωση τόσο με την εθνική όσο και με τη

0: διεθνή νομοθεσία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει γενέθλια, κλείνει τα 80 χρόνια ζωής και σκοπεύει να το γιορτάσει με αγώνες UFC, είναι οι αγώνες MMA. Βίαιοι αγώνες, ένα θέαμα όμως το οποίο αρέσει πάρα πολύ στον Αμερικανό Πρόεδρο και για το λόγο αυτό έχει προγραμματίσει αυτή την εκδήλωση με την ονομασία UFC Freedom 250. Θα γίνει στους εξωτερικούς χώρους του Λευκού Οίκου, θα περιλαμβάνει αγώνες που θα συμμετέχουν αθλητές πολεμικών τεχνών μέσα σε ένα ειδικό οκτάγωνο κλουβί και οι αθλητές θα αναμετρηθούν μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Το άθλημα αυτό είναι δημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, άρεσε πάρα πολύ στον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος επέλεξε να το εντάξει στους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, όμως συμπίπτει με τα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που έχει δώσει ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα σε αυτό το event. Το κόστος της διοργάνωσης ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια δολάρια. Γι' αυτό και μόνο το γεγονός είχε σκηθεί δρυμία κριτική στο Λευκό Οίκο και τον Αμερικανό Πρόεδρο, με το Λευκό Οίκο βεβαίως να διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι. Και άλλες διεθνείς ειδήσεις θα ακούσετε ευθύς αμέσως από το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Πότε θα υπογραφεί η συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν? Νέες διαρροές για απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη. Ένα νέο ακροδεξιό κόμμα στην Ιταλία απειλεί την Τζόρτζια Μελόνι. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Ο Ντόναλντ Τραμπ κλείνει σήμερα τα 80 και θέλει να το γιορτάσει υπογράφοντας, όπως προαναγγέλει, ένα μνημόνιο συνεννόησης με το Ιράν για την κατάπαυση του πυρός και έναρξη περαιτέρω διαπραγματεύσεων. Από την Τεχεράνη έρχονται όμως αντιφατικές πληροφορίες, με τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί να δείχνει διατεθειμένος να προχωρήσει σε συμφωνία, αλλά τους φρουρούς της Επανάστασης να έχουν αντιρρήσεις. Προσπάθειες διαμεσολάβησης από το Κατάρ. Στάση αναμονής από το Ισραήλ, που παρακολουθεί τις εξελίξεις με καχυποψία και πάντα σε πολεμική ετοιμότητα. Τώρα, στον γερμανικό αλλά και στον αμερικανικό τύπο πληθαίνουν οι διαρροές που μιλούν για μια σημαντική μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να αποσύρουν περίπου το 1/3 των μαχητικών τους αεροσκαφών, 8 αεροσκάφη ανεφοδιασμού, ένα υποβρύχιο και ένα αεροπλανοφόρο. Η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μόνη της την ασφαλειά της. Στην Ιταλία τώρα, όπου ένα νέο ακροδεξιό κόμμα με τίτλο Εθνικό Μέλλον και ηγέτη έναν στρατηγό, ολοκληρώνει σήμερα τη διαδικασία ίδρυσής του και σύμφωνα με τα Γκάλοπ θα μπορούσε να συγκεντρώσει ποσοστό ακόμα και 5% κόβοντας ψήφους από τα υπόλοιπα κόμματα της δεξιάς. Μια ακροδεξιά πρωτοβουλία απασχολεί και την Ελβετία, καθώς σήμερα διεξάγεται το δημοψήφισμα που έχει προκαλέσει το Λαϊκό Κόμμα με αίτημα να καθοριστεί ανώτατο όριο για τον πληθυσμό της χώρας στα 10 εκατομμύρια. Σε περίπτωση που αυτός ο αριθμός ξεπεραστεί, προτείνεται πιο δραστικός περιορισμός της μετανάστευσης και καταγγελία των συνθήκων με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ελεύθερη διακίνηση προσώπων. Τέλος, η Γερμανία ρίχνεται σήμερα το βράδυ στις 8 ώρα Ελλάδας στη μάχη του Μουντιάλ απέναντι στο άπειρο Κουρασάο, το μπλε κύμα, με στόχο να ξυπνήσει με μια νίκη το περιορισμένο ενδιαφέρον των Γερμανών για το Μουντιάλ. Νικητής πάντως μέχρι τώρα στα παιχνίδια είναι η αφόρητη ζέστη που επικρατεί κυρίως το μεσημέρι. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Ευχαριστούμε τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Βασίλη Χατζηδάκη. Γεια σου, Βασίλη.
4: Πέτρο, να ξεκινήσουμε μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 89-85 τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο, έκανε το 3-2 στη σειρά των τελικών και στέφθηκε πρωταθλητής για 16η φορά. MVP των τελικών, ο Εβάν Φουρνιέ.
1: Μάλιστα. Και αν έλειπε και αυτό το τρίτο ημίχρονο που είχαμε εκεί με τον καυγά του Kendrick Nunn
4: με τον Derek Jones.
1: Και την μπουνιά που του έσκασε.
4: Υπήρξε μια ένταση στα αποδυτήρια, θα ήταν πολύ καλύτερα.
1: Ναι, και γενικότερα το κλίμα δεν ήταν το καλύτερο δυνατό σε αυτή τη σειρά των τελικών. Το είπαν και κάποιοι από τους πρωταγωνιστές από τη στις δηλώσεις τους ότι υπήρχε πολύ τοξικότητα. Ελπίσουμε του χρόνου υπό πιο ομαλές συνθήκες να διεξαχθούν αυτοί οι τελικοί. Θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τη στιγμή που ολοκληρώθηκε ο αγώνας και ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του, τη στιγμή της απονομής, σε περιγραφή Βαγγέλη Ιωάννου από την ΕΡΤ, τον Σάσα Βεζένκοφ, τον κοτς Μπαρτζόκα και τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τους αδερφούς Αγγελόπουλους.
0: Δύο δευτερόλεπτα για το τέλος και ο Βεζένκοφ πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Ο Ολυμπιακός, έπειτα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, είναι και πάλι πρωταθλητής Ελλάδας. Ο αλτρουιστής, ο μεγάλος αρχηγός, δεν το σηκώνει μόνος του. Το δίνει στους άλλους τέσσερις. Ο Κώστας Παπανικολάου παραδίδει τη σκυτάλη και το τρόπαιο. Και ο Ολυμπιακός, πανάξια, είναι εκτός από πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής Ελλάδας.
5: Νομίζω το αξίζαμε και ευχαριστώ και τους συμπαίκτες μου και όλους. Ήταν μια χρονιά που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό.
6: Αυτή ήταν μια χρονιά πολύ σημαντική για την ομάδα μας. Πήραμε τρεις από τους τέσσερις τίτλους της χρονιάς. Πήραμε την Ευρωλίγκα από τον μεγάλο στόχο μας. Αλλά και απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο στον Παναθηναϊκό, το σημερινό τον τίτλο σήμερα. Προφυλάξαμε την έδρα μας, η οποία όλη τη χρονιά το καταφέραμε όντας αίτητη.
7: Ενδεχομένως να είμαστε και η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη τα τελευταία 15 χρόνια. Οπότε είμαστε τρομακτικά περήφανοι.
8: Δεν έχουμε χορτάσει τίτλους με τον Γιώργο και θα συνεχίσουμε.
1: Χαρές και πανηγύρια και στη Νέα Υόρκη, Βασίλη, καθώς είχαμε τους New York Knicks να επιστρέφουν στην κορυφή του NBA μετά από 53 ολόκληρα χρόνια. Ζούσαν και ανέπνευσαν στη Νέα Υόρκη για αυτή τη στιγμή, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω βέβαια πώς περίμεναν ότι θα έκαναν το break στην έδρα των San Antonio Spurs χθες το βράδυ, τα ξημερώματα.
4: Νομίζω βασικά ξεκίνησαν ως outsider τη σειρά και διέψευσαν όλα τα προγνωστικά. Κανείς δεν περίμενε ότι η παρέα του Μπράνσον θα στεφθεί πρωταθλητρία μετά από 53 χρόνια και με τον Γουεμπανιάμα σε αυτή την τρομερή κατάσταση που ήταν.
1: Ναι, όντως. Είχαμε πανηγυρισμούς, θα τους δείτε το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες με χιλιάδους φιλάθλους να πλημμυρίζουν τους δρόμους του Μανχάταν και φαντάζομαι πως θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες οι εορτασμοί για αυτόν τον ιστορικό τίτλο των New York Knicks. Τώρα στο Μουντιάλ τι έχουμε.
4: Πανηγυρισμούς είχαμε και στο Μουντιάλ. Η Βραζιλία ήρθε ισόπαλη 1-1 με το Μαρόκο, με το ίδιο σκορ έληξε η αναμέτρηση του Κατάρ με την Ελβετία. Η Σκωτία νίκησε με 1-0 την Αϊτή, ενώ η Αυστραλία έκανε την έκπληξη και επικράτησε με 2-0 της Τουρκίας. Νομίζω δεν το περίμενα πολύ αυτό το αποτέλεσμα.
1: Ναι. Αυτή νομίζω πως είναι η πρώτη μεγάλη έκπληξη στο φετινό Μουντιάλ. Οι Αυστραλοί κέρδισαν τους Τούρκους. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθει από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για το τέλος η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, πιστός πάντα στο ραντεβού μας. Γεια σας κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
12: Μια χαρά, ο καιρός καλοκαιρινός, αύριο έθρεψε ο καιρός, τώρα ελάχιστα σύννεφα, κάποιες αραιές νεφώσεις. Θα ανέβει λίγο θερμοκρασία όμως, θα φτάσει 32-34 βαθμούς στα περιοδικά. Στην Αθήνα το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 33 βαθμούς. Οι άνεμοι βορειάδες σε πιο ανατολικά τμήμα του Αιγαίου μέχρι 5 βαφόρ, ουσιαστικά δεν φυσάει καθόλου στην Αθήνα.
1: Και ακούω και για περαιτέρω ανάμεσα τη θερμοκρασία, για 35 άρια.
12: Την Τρίτη θα έχουμε και 35 στη χώρα. Οπωσδήποτε σε κάποιες περιοχές, Θεσσαλία, στη Λαμία, θα έχουμε και 35 βαθμούς. Την Τρίτη σε κάποιες μπόρες στα βόρεια ορεινά ως εκεί. Την Τετάρτη όμως, την Τετάρτη περιμένουμε αρκετές μπόρες καταιγίδες, κυρίως βέβαια σε ορεινές περιοχές. Πιστεύω θα δουν βροχές και κάποιοι άλλοι στα επιρροτικά, όχι μόνο στα ορεινά δηλαδή. Άρα θα είναι μια μέρα που θα έχουμε κάποια φαινόμενα. Θα πέσει έτσι λίγο η θερμοκρασία στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι από Παρασκευή και μετά ξανά βορειάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ οπωσδήποτε στο Αιγαίο. Καύσωνας για τις επόμενες 15 μέρες δεν προβλέπεται. Άρα καιρικά πάμε πολύ καλά φέτος.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιαννόπουλε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και εσάς κυρίες και κύριοι για την ακρόαση και την εμπιστοσύνη σας. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων αναλυτικότατο, το οποίο θα ακούσετε να εκφωνεί εντός λίγων λεπτών η κυρία Άσπα Παπαναγοπούλου και στη συνέχεια μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό απόγευμα!
13: Riva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξία.
14: Star FM 93.
15: Σύγχρονη δόμηση.
16: Πλήρης ανακαίνιση.
15: Άψογα υλικά.
16: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
15: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
16: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
15: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
16: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
15: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
16: Και όλα γίνονται εύκολα.
17: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
18: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
17: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
18: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
17: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
18: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
17: Πίτσα Ρωμαίο.
18: Για αυτούς που ξέρουν.
17: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό, συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
4: Μανταριά και γλυκό κρασί.
3: Γρεβενά. 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
1: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
5: Star FM 933.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
9: Central.
10: Central.
11: Central.
9: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
12: La gente está muy loca.
9: Και το πρωί και το βράδυ.
12: All day, all night.
9: Central και
13: φύγαμε.
12: All day, all night. All night. All night.
9: Central στη Γαλατινή.
0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: εκείνος που για σένα.
1: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στη πόλη Star FM.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2462-028-109.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
3: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
2: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
1: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και...
4: Star FM.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
9: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Star FM 93.3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
3: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
5: Πίτσα Ρωμαίο!
6: Για αυτούς που ξέρουν!
3: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: ακούς
1: Star FM 933. 933 Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό
4: Star FM 933.
6: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 6.
1: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659.
1: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
8: All day.
6: All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
2: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
7: Μανταριά και γλυκό κρασί.
6: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
0: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
8: Star FM 93.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com. Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία. Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM
4: 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου.

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική, στην πόλη. Star FM.
2: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
3: Μανταριά και γλυκό κρασί.
2: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
4: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
5: Star FM 933.
6: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
7: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
6: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
7: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
8: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
8: Πίτσα Ρωμαίο.
9: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: ακούς Star FM 933. Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
2: Μανταριά και γλυκό κρασί.
1: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
3: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
4: Star FM.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
2: Πίτσα Ρωμαίο!
3: Για αυτούς που ξέρουν!
0: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
2: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
1: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
3: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
4: Star FM 93.3.
0: Star FM 93.3. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
5: Ακούς
0: Star FM 93.3. Star FM.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: RFM
1: 9.32.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 9.32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM 93,3. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
5: Στο σπίτι με μόνη. Παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM. Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM. Disco.

0: ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.